0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίζας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει είτε ηλεκτρονικά είτε με έντυπο είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: 1800 Medicare, μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
5: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
6: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
5: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert. Του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Every culture,
1: every voice,
7: every day.
1: 3ZZZ.
8: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Καλημέρα, καλημέρα φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες. Ο Ηλίας ο Διακολαπριανός μαζί σας με το 2ωρο πρόγραμμα της Τρίτης στον κοινοτικό ραδιοσταθμό 3ZZ. Τα προγράμματα του 3ZZ ακούγονται καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, την Δευτέρα από τις 8 έως τις 9.30, την Τρίτη 8 με 10, την Τετάρτη 8 με 9, αλλά συνήθως την προηγούμενη ώρα από 7 μέχρι 8 μπορείτε να ακούτε ένα ποικίλο μουσικό πρόγραμμα, την Πέμπτη 8 με 9 και την Παρασκευή 9 με 10. Επίσης κάθε Τρίτη απόγευμα, βράδυ, σήμερα δηλαδή, το κυπριακό πρόγραμμα. Επίσης σας συνιστούμε να παρακολουθείτε τα προγράμματα του άλλου κοινοτικού ραδιοσταθμού, του 3CR, και ιδιαίτερα το πρόγραμμα του φίλου Βασίλη Παπαϊωάννου κάθε Δευτέρα βράδυ από τις 8 ως τις 10 και κάθε Τρίτη βράδυ το πρόγραμμα Δελτίο για την Ελληνική Αντίσταση από τις 10 έως τις 11. Ένα δίγλωσσο πρόγραμμα. Στο σημερινό πρόγραμμα θα ακούσουμε μια συνέντευξη με την δόκτωρα Στέφη Νικολούδη για το θέμα των νεοελληνικών του Πανεπιστημίου Λατρόπ και την καμπάνια και συλλογή χρημάτων που καλείται η παροικία και οι φορείς της να συμβάλλουν για τη διατήρηση του προγράμματος. Επίσης, με την ευκαιρία της 52ης επέτειου του προδοτικού πραξικοπήματος της Χούντας της Ελλάδας και την παράνομη εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, με αποτέλεσμα τη μέχρι τώρα διαίρεσή της, μια συνέντευξη που θα πρέπει να μας προβληματίσει και να μας κινητοποιήσει με θέμα το μελάνωμα της Κύπρου και τα 52 χρόνια μετά εθνικής ντροπής. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο πότε και ποιοι και πώς έφεραν την εισβολή στην Κύπρο, με βάση τα στοιχεία που έχουν έρθει στην επιφάνεια εδώ και μερικά χρόνια από αναγνωρισμένες πηγές, τα πράγματα για την λύση του Κυπριακού είναι απαισιόδοξα. Τη δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματος θα μιλήσουμε για τις εκδηλώσεις για την Κύπρο αυτή τη βδομάδα και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και επίσης τη δεύτερη ώρα μια συζήτηση του συμπάρικου από το Σίδνεϊ Κανέλου Πάτσιου στο ομώνυμό του κανάλι στο YouTube με τον Άρη Χατζησεφάνου από το InfoWar για το Predator, τη Γάζα και το νεκρό διαδίκτυο «Ποιος ελέγχει, τι βλέπουμε». Ένα γεμάτο πρόγραμμα, πιστεύω, αλλά διαφωτιστικό και ενδιαφέρον. Καλή ακρόαση, λοιπόν.

0: Η ελληνική παροικία της Μελβούρνης δίνει μάχη για να σώσει το Advanced Modern Greek Stream του Πανεπιστημίου Λατρόμπ, το οποίο κινδυνεύει να εξαφανιστεί εάν δεν συγκεντρωθούν 91.500 δολάρια μέσα στους επόμενους μήνες. Το ποσό αυτό αποτελεί μέρος ενός τριετούς πακέτου διάσωσης, με το Πανεπιστήμιο να καλύπτει τα υπόλοιπα 73.500 δολάρια που χρειάζονται. Στην ανοιχτή συγκέντρωση της 15 Ιουλίου, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, οργανώσεις και εκκλησιαστικοί φορείς τόνισαν ότι το πρόγραμμα είναι κρίσιμο για τη συνέχιση των ελληνικών σπουδών στη Βικτόρια, καθώς το Λατρόμπ είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο της πολιτείας που προσφέρει ρηναία ελληνικά. Η δόκτωρα Στέφη Νικολούδη υπογράμμισε ότι χωρίς το Advanced Stream οι μαθητές του VCE Greek δεν έχουν ακαδημαϊκή πορεία αντίστοιχη του επίπεδου τους. Οι φοιτητές εξέφρασαν απογοήτευση και ανησυχία για το μέλλον της γλώσσας, ενώ οργανώσεις και επιχειρηματίες δεσμεύτηκαν να στηρίξουν οικονομικά την προσπάθεια. Ήδη συζητούνται δράσεις όπως crowdfunding, ραδιομαραθώνιος και εκδηλώσεις συγκεντρώσεις χρημάτων. Η εκστρατεία έχει ξεκινήσει με την κοινότητα αποφασισμένη να μην αφήσει την ελληνική γλώσσα να χαθεί από την Αυστραλιανή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κοντά μας σήμερα για μια συζήτηση για το θέμα έχουμε την δόκτωρα Στέφη Νικολούδη, υπεύθυνη του προγράμματος του Λατρόμπ, των ελληνικών του Λατρόμπ, για να μας πει δύο λόγια για το τι έχει γίνει και ποια είναι η κατάσταση. Κυρία Στέφη Νικολούδη, καλημέρα και καλώς όρισε στο πρόγραμμά μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριές σας.
0: Ωραία.
1: Ναι, να σας εξηγήσω λοιπόν τι έχει γίνει. Στο παρελθόν, στο Λατρόμπ προσφέραμε μαθήματα ελληνικών αρχαίων, μεσαίων και προχωρημένων. Φέτος όμως το Πανεπιστήμιο διέκοψε το Advanced Major σε όλες τις γλώσσες που διδάσκονται εκεί, λόγω χαμηλού αριθμού εγγραφών. Και είναι σημαντικό να τονίσω ότι το Πανεπιστήμιο δεν προτείνει τη διακοπή του προγράμματος, όπως είχε συμβεί το 2020, αλλά η απώλεια της κατεύθυνσης αυτής του προχωρημένου επίπεδου είναι εξαιρετικά προβληματική, γιατί καταργεί τη δυνατότητα, όπως είπατε, γλωσσικής εξειδίκευσης.
0: Ναι.
1: Από την άποψη του Πανεπιστημίου, δεν είναι οικονομικά εφικτό να προσφέρει ένα μάθημα με λιγότερους από 10 φοιτητές.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές μας να προσελκύσουμε περισσότερους φοιτητές, δεν έχουμε μεγάλο αριθμό φοιτητών στα προχωρημένα επίπεδα. Έχουμε περισσότερους φοιτητές από 10 φυσικά, αλλά όχι στο advanced. Και αυτό ισχύει για όλες τις γλώσσες που προσφέρονται στο Λατρόμπ. Ναι. Και για τις γλώσσες γενικότερα στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Και παρόλα αυτά, θα πρέπει να είμαστε εμείς σε θέση να εξυπηρετήσουμε σωστά τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το VCE στα ελληνικά, όταν επιλέξουν να παρακολουθήσουν το μάθημα ελληνικών στο Πανεπιστήμιο, προσφέροντάς τους το πλήρες φάσμα του προχωρημένου επίπεδου. Και αυτό δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Mm. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται αυτά τα παιδιά στην ίδια τάξη με αρχάριους του δεύτερου έτους. Και αυτό γίνεται εξαιτίας των περικοπών.
0: Ναι.
1: Οι φοιτητές που μας έρχονται αυτή τη στιγμή από το VCE έρχονται σε ένα επίπεδο που είναι χαμηλότερο των γνώσεών τους. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να επαναφέρουμε το Advanced Major.
0: Ναι.
1: Έχουμε ζητήσει από το Πανεπιστήμιο και συνεχίζουμε να ζητούμε να επανεξετάσει την απόφαση του, μαζί με τους άλλους συναδέλφους που διδάσκουν γλώσσες. Οι φοιτητές και οι φοιτητριές μας επίσης έχουν εκφράσει στη διοίκηση της σχολής μας τις ανησυχίες τους, την απογοήτευσή τους. Και θα ήθελα να πάρω αυτή την ευκαιρία να συγχαρώ τα παιδιά για όλες τις προσπάθειές τους. Η Συμμαχία Φάρος επίσης, εκπροσωπώντας ολόκληρη την παροικία μας, συναντήθηκε πρόσφατα με τον καθηγητή Professor Matt Maguire, ο οποίος είναι ο νέος κοσμήτωρας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, όπου ανήκει το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών, για να του εξηγήσει και να τονίσει τις σοβαρές συνέπειες αυτής της απόφασης για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ζωτικότητα των ελληνικών στην πολιτεία μας. Του εξήγησε λοιπόν ότι το Πανεπιστήμιο παράγει τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς ελληνικών.
0: Σωστό.
1: Και άλλους ειδικούς, για το οποίο το Advanced Major είναι απαραίτητο.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα δούμε, ευτυχώς το La Trobe εκτιμά το ρόλο του ως το μοναδικό πανεπιστήμιο στη Βικτόρια που προσφέρει μαθήματα ελληνικής γλώσσας και μας έχει προτείνει τώρα μια συνεργασία για την παροικία, αν μπορέσει η παροικία να βοηθήσει με μια οικονομική ενίσχυση για να επαναφέρει το Πανεπιστήμιο αυτή την ειδίκευση στα ελληνικά προχωρημένου επίπεδου.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε να ακούσουμε από τον κοσμήτωρα για κάποια βασικά θέματα και επίσης για την προθεσμία μέχρι την οποία θα πρέπει το Πανεπιστήμιο να λάβει αυτά τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Και η Συμμαχία Φάρος θα ενημερώσει την παροικία μόλις έχει αυτές τις λεπτομέρειες, τις πληροφορίες. Και θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι θα χρησιμοποιήσουμε σίγουρα αυτή την ευκαιρία να βρούμε μία λύση για το μέλλον του προγράμματος, γιατί δεν επιτρέπεται να γίνεται αυτό το ίδιο κάθε τόσο. Το 2020, όταν είχε αποφασίσει το Πανεπιστήμιο να συνεχιστεί το πρόγραμμα, είχε πει ότι θα συνεχιστεί επαόριστον και άνευ όρων. Να όμως που άλλαξαν οι καταστάσεις, τα πανεπιστήμια αλλάζουν τα στρατηγικά τους σχέδια, τις προτεραιότητές τους και βρισκόμαστε σε αυτή την άσχημη κατάσταση. Οπότε δεν θα το αφήσουμε, θα μιλήσουμε με το Πανεπιστήμιο. Αυτές είναι οι συζητήσεις που θα γίνουν στη συνέχεια για να βρούμε μία λύση που δεν θα μας φέρει πάλι σε αυτό το σημείο στο μέλλον.
0: Σωστό. Yeah. Σωστό. Αυτό που χρειάζεται είναι να φτάσουμε στο σημείο που η βιωσιμότητα του προγράμματος να μην αλλάζει από χρόνο σε χρόνο και σωστό. Με ποιος είναι ο καιρός στο Πανεπιστήμιο.
1: Ακριβώς.
0: Χρειάζεται μια πιο οργανωμένη μπορούμε να πούμε, για να φτάσουμε στο σημείο αυτό εδώ.
1: Ναι. Και υπάρχουν κάποιες ιδέες που κυκλοφορούν και θα συζητηθούν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να τις συζητήσω. Ναι. Θα τις συζητήσουμε μαζί, η παροικία, στο εγγύς μέλλον.
0: Εγώ το πιστεύω αυτό, ότι εάν μείνει μόνο θέμα δικό σου και 15 άλλων εκπαιδευτικών, δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Χρειάζεται να γίνει θέμα ολόκληρης της παροικίας και το βήμα αυτό εδώ μπορώ να σου πω ότι είναι ανοιχτό για να ενημερώνεται τακτικά η παροικία σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε και τι χρειαζόμαστε από την παροικία για να μπορέσει να συνεχίσει το πρόγραμμα και να έχει μια βιωσιμότητα παραπάνω από αυτή που βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Και να πω ένα τελευταίο, γιατί αφού είμαστε και στο 3Z, είναι πολύ δύσκολο για μένα τώρα να βρίσκομαι πάλι σε αυτή την κατάσταση και να βγαίνω να μιλάω στην παροικία για αυτό το άσχημο. Ναι, είναι λίγο δύσκολο για μένα και θυμάμαι συνέχεια τα λόγια του αείμνηστου Γιώργου Ζάγκαλη που έλεγε «Δικαιούμαστε ένα πρόγραμμα ελληνικών σπουδών στη Μελβούρνη». Συμφωνώ και εγώ απόλυτα με αυτό, αλλά βρισκόμαστε δυστυχώς σε μια περίοδο της ιστορίας μας όπου οι γλώσσες δεν στηρίζονται. Οπότε θα πρέπει και εμείς, εφόσον αγαπάμε τη γλώσσα και το έχουμε δείξει αυτό, θα πρέπει και εμείς να τη στηρίξουμε μία ακόμη φορά.
0: Σωστό.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σωστό. Σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Σταυρούλα, για την παρουσία σου και τη συμμετοχή σου στο σημερινό πρόγραμμα και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Yeah.
2: Ήταν η δόκτωρα Στέφη Νικολούδη, υπεύθυνη του προγράμματος των νεοελληνικών του Πανεπιστημίου Λατρόμπ, για το πώς έχει η κατάσταση στο Πανεπιστήμιο για το θέμα των νεοελληνικών. Θα ήθελα να κλείσω το ρεπορτάζ αυτό σήμερα με μερικές δικές μου σκέψεις που παρουσίασα στην συγκέντρωση. Το θέμα των γλωσσών των εθνικών μειονοτήνων για μένα είναι θέμα πολιτικό πρώτα και οικονομικό δεύτερο. Το βρίσκω τραγελαφικό το γεγονός ότι τις μέρες μας όλος ο πολιτικός κόσμος και γενικά η κοινωνία που ζούμε, κόμματα και οργανώσεις, ασχολούνται με το θέμα του πολυπολιτισμού και τις δηλώσεις της Pauline Hanson και του κόμματός της στο Ένα Έθνος να θέλουν να μας πισωγυρίσουν στην εποχή της πολιτικής της Λευκής Αυστραλίας. Να σταματήσει τις εκπομπές της γλώσσας των μεταναστών, να σταματήσει κοινωνικές υπηρεσίες όπως οι διερμηνείς και να γυρίσουμε στο μόνο πολιτισμό όπως τον ανάφερε. Και το Εργατικό Κόμμα και μέρος των φιλελευθέρων κάτω από πιέσεις βέβαια να αντιπαραθέτουν τον πολυεθνισμό και τον πολυπολιτισμό και την πετυχημένη και ανάπτυξη και υιοθέτησή τους στην Αυστραλία σαν απάντηση στην Hanson. Το βλέπω τραγελαφικό, όπως ανάφερα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμείς να ζητούμε 100.000 δολάρια για να κρατήσουμε ένα πρόγραμμα για άλλα 3 χρόνια. Μα αν πραγματικά το Εργατικό Κόμμα πιστεύει στον πολυπολιτισμό και το ίδιο και οι φιλελεύθεροι, θα πρέπει να τους καθίσουμε στο σκαμνί και να τους ρωτήσουμε τι έχουν κάνει για να εδραιωθεί, αλλά και να συνεχίσει η κοινωνία μας να είναι πολυπολιτισμική και πολυεθνική. Η γλώσσα και κοινωνικές υπηρεσίες όπως τους διερμηνείς, οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές της γλώσσας των μεταναστών των εθνικών μειονοτήτων είναι η βάση του πολυπολιτισμού και του πολυεθνισμού. Δυστυχώς όμως τα τελευταία χρόνια ο πολυπολιτισμός και ο πολυεθνισμός έχει καταντήσει φολκλωρικός και όχι ουσιαστικός. Η ουσία βρίσκεται στην ενδυνάμωση θεσμών όπως της διδαχής των γλωσσών των εθνικών μειονοτήτων με προοπτικές βιωσιμότητας και ανάπτυξης. Πιστεύω λοιπόν πως σαν ελληνική παροικία θα πρέπει να κάνουμε πολιτικό αγώνα στις επερχόμενες εκλογές που έρχονται σύντομα στη Βικτόρια και τις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές, κοινοπολιτιακές εκλογές και να απαιτήσουμε σαν δικαίωμα κομματιού αυτής της κοινωνίας να συνεχίσει οικονομικά το πρόγραμμα των νεοελληνικών και πιστεύω ακόμα ότι έχει έρθει η ώρα εδώ και πολύ καιρό για ένα παροικιακό συμβούλιο από αντιπροσώπους όλων των δημοκρατικών παροικιακών οργανώσεων με την ηγεσία της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας και να εκπονήσουν μακροπρόθεσμα προγράμματα για τα μεγάλα προβλήματα της παροικίας μας και το πρώτο, το θέμα της διδαχής της ελληνικής γλώσσας στη Μελβούρνη και Βικτόρια και να λειτουργήσουν σαν παροικιακό συμβούλιο, σαν ομάδα πίεσης προς όλες τις κυβερνήσεις και τα πολιτικά κόμματα της Αυστραλίας και της Ελλάδας. Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Όπως ανάφερα στην αρχή του προγράμματος, θα συνεχίσουμε με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στην Κύπρο και την τουρκική εισβολή. Θα αφήσω όμως τον Γιώργο Σαχίνη να κάνει την εισαγωγή.
3: Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 20 ο μήνας. Στις 5:30 ήχησαν οι σιρήνες σε όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν περάσει 52 χρόνια και το μόνο θετικό είναι ότι η διεθνής κοινότητα τουλάχιστον στα ψηφίσματα δεν έχει αποδεχτεί την εισβολή και την επί 52 χρόνια κατοχή ενός σημαντικού τμήματος ενός ανεξάρτητου κράτους. Είναι η μαύρη επέτειος καλό είναι να μην ξεχνάμε. Το μεγάλο δώρο της Χούντας των Αθηνών, των πραξικοπηματιών στην Κύπρο, των σχεδιασμών του Κίσιγκερ, των σχεδιασμών της Άγκυρας, ο Ατήλας 1 και μετά χάθηκαν τα πάντα ανάμεσα στον Ατήλα 1 την Εκεχηρία και τον Ατήλα 2 του Αυγούστου. Συνεπία μιας άβουλης πολιτικής ηγεσίας που αντί να θεωρηθεί απρόβλεπτος παράγοντας, ως δεδομένος σύμμαχος έκατσε και είδε και το υπόλοιπο του σχεδιασμού να ολοκληρώνεται. Είναι αυτό που έχει γράψει, γιατί θα τον ακούσουμε σε λίγο, ο Βασίλης Φούσκας, το μελάνωμα της ελληνικής ιστορίας στην ουσία. 52 χρόνια μετά. Κάθε χρόνο βεβαίως στο επίκεντρο της μαύρης επετείου για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και τη συνεχιζόμενη κατοχή μέχρι και σήμερα, από το καλοκαίρι του 1974, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τις ευθύνες της Χούντας του Ιωαννίδη, από κάποιους ακόμη και του ίδιου του Μακάριου, ότι είχε προκαλέσει τη Χούντα των Αθηνών με την περίφημη επιστολή προς το Φέδον Αγγιζίκη στις 2 Ιουλίου του 1974. Ο Αγγιζίκης είναι που όρκησε μετά και την πρώτη πολιτική κυβέρνηση, ε! Προφανώς αποσιωπάται ο ρόλος του αμερικανικού παράγοντα και δι' αυτού που είχε έναν άξονα μεταξύ Kissinger και CIA από την άνοδο των Απριλιανών με τα έσχη στον Εύρο. Αυτό ήταν η πρώτη κίνηση, η απόσυρση της μεραρχίας στην Κύπρο. Για τον Παπαδόπουλο τα λέω, που κάποιοι λένε ότι αυτός ήταν ο καλός, ο Ιωαννίδης ήταν ο κακός. Ο Ιωαννίδης βεβαίως είναι μια άλλη τραγική φιγούρα μέσα στη μακακία που τον έδερνε ότι κάνει κουμάντο στα πάντα. Αλλά η συζήτηση σταματάει κάπου εκεί. Λίγο μετά το πραξικόπημα, λίγο μετά την εισβολή, στοπ. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που είπαν ότι με την έλευση Καραμαλή και την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας 24 Ιουλίου η Ελλάδα μπορεί να επανηγύριζε για την πτώση των πραξικοπηματιών, αλλά πατούσε πάνω σε μία τραγωδία στην Κύπρο. Και τελικώς στην Κύπρο, μέχρι και το δεύτερο Ατήλα, χάθηκε κάθε προσπάθεια, πιθανότητα να αποκρουστεί μία χάλια απόβαση που εξαλείφθηκε σε περίπατο. Σας θυμίζω ότι το βιβλίο του Βασίλη Φούσκα, το «Μελάνωμα της Κύπρου», βάζει ακριβώς μια άλλη διάσταση μέσα από αρχεία και μάλιστα καταρρύπτει νατοϊκά αφηγήματα με αρχεία. Αν συνυπολογίσω και την φετινή έκδοση του νέου βιβλίου του Μιχάλη Γναντίου και του Κώστα Βενιζέλου, Βενιζέλος, ο Κώστας προλογίζει και το «Μελάνωμα της Κύπρου» του Φούσκα, όπου δείχνει ότι ο Kissinger έκανε παιχνίδι στον άξονα Αθήνα-Άγκυρα, έχετε μια ολοκληρωμένη αντίληψη του τι ακριβώς συνέβαινε και, αν θέλετε, χωρίς την έγκριση ή παρά την έγκριση ή με τη σιωπή και την ανοχή του Νίξον, δεν έχει σημασία, τα αρχεία δείχνουν τι ακριβώς παίχτηκε. Σήμερα έχουμε λοιπόν σε μια μαύρη επέτειο, μαύρη σελίδα, τον κύριο Βασίλη Φούσκα, καθηγητή διεθνούς πολιτικής και οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου, με ένα βιβλίο που από πέρυσι είχε ανοίξει μεγάλη συζήτηση, και έτσι το λέω αυτό και για κάποιους οι οποίοι βιάστηκαν να μας στείλουν σχόλια. Καλημέρα κύριε Φούσκα.
4: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
3: Πρώτα-πρώτα.
4: Πολύ καλή εισαγωγή. Πολύ καλή εισαγωγή κάνατε.
3: Πρώτα-πρώτα είναι ούτως ή άλλως μια μαύρη στιγμή για την ιστορία του ελληνισμού και ο ακροτηριασμός της Κύπρου που υφίσταται μέχρι σήμερα, και θέλω στο σήμερα λίγο πριν πάμε στο τότε κύριε Φούσκα, όπου ναι, επανέρχονται νατοικής εμπνεύσεως σχέδια με ευρωπαϊκή ούγια και παρασύροντας το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να πάμε σε κάτι που είναι ομοσπονδία, συνομοσπονδία, δύο χωριστά κράτη, αλλά Τούρκα, και βγαίνει. Ένας από τους εμβληματικούς Κύπριους πολιτικούς να πει προσοχή, Γιαννάκης Ομήρου, προσοχή, διότι εδώ η ιστορία είναι να πάψει να υφίσταται ως οντότητα η Κυπριακή Δημοκρατία, η μόνη αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είναι το κλειδί,
4: ακριβώς,
3: λέει.
4: Ακριβώς, κύριε Σαχίνη, ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέτε. Και όχι μόνο για Γιαννάκη Σωμήρου. Πρόσφατα άκουσα και μια συνέντευξη του Μαρίνου του Σιζόπουλου, του πρώην γραμματέα της ΕΔΕΚ της Κύπρου, του κόμματος του Λυσαρίδη, του Βάσου, πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Ότι δηλαδή η λύση που θέλει η Τουρκία στην Κύπρο, ήθελε ουσιαστικά από το 1956, ήταν η επανάκτηση της νήσου με ένα τρόπο, όχι ότι θα τουρκικό στρατός θα μπει και θα αλώσει την Κύπρο, όλη την Κύπρο κτλ. Ήθελε βέβαια να έχει πάντα τουρκικό στρατός στην Κύπρο, να υπάρχει τουρκικό στρατός στην Κύπρο. Ήθελε έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα. Αυτό συζητάγαν, κύριε Σαχίνη, από το 1956 σε μυστικές διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση των Καραμαλή και Αβέρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται. Και θέλω δηλαδή να το τονίσω όσο περισσότερο γίνεται. Δεν ακούγεται. Η Τουρκία ήθελε ουσιαστικά συνομοσπονδία στην Κύπρο, με τουρκικό στρατό στην Κύπρο, με αυτονομία τουρκοκυπριακής κυβέρνησης, έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα. Και βέβαια το υπόλοιπο κομμάτι να είναι ελληνικό ή σε ένωση με την Ελλάδα. Τότε ακόμα συζητιόταν και η διπλή ένωση. Από το 1956 τίθονται όλα αυτά τα ζητήματα. Και η Τουρκία τότε έθετε τον ελάχιστο στόχο στην Κύπρο και τον μέγιστο στόχο στην Κύπρο. Ο μέγιστος στόχος ήταν ο έλεγχος όλου του νησιού, η επανάκτηση δηλαδή όλου του νησιού. Με μια μορφή διακυβέρνησης, με μια μορφή συνομοσπονδίας, να ελέγχει και τον Νότο, να ελέγχει τα πάντα. Αυτό ήταν ο μέγιστος στόχος. Ο ελάχιστος στόχος ήταν η διχοτόμηση. Έχει καταφέρει.

0: και το βιβλίο του Μαρίνου Σιζόπουλου που κυκλοφόρησε πρόσφατα, που ήταν και ο πρόεδρος, ο Μαρίνος Σιζόπουλος, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, ήταν ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής
1: για το φάκελο,
0: Βουλής, για το φάκελο της Κύπρου, έτσι. Και οπότε καταλαβαίνετε, και φτάνει στα ίδια συμπεράσματα που φτάνω και εγώ, ότι με αποκλειστική ευθύνη της ελλαδικής ηγεσίας παραδόθηκε η μισή Κύπρος. Έτσι. Δηλαδή από το 1956 συζητείται αυτό, δεν είναι νατοϊκή θέση που επέβαλαν πάνω σε δύο χώρες του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία, η Αμερική με την Αγγλία, άλλες δύο χώρες του ΝΑΤΟ, έτσι, αλλά ξέρουμε ποιος είναι το αφεντικό μέσα στο ΝΑΤΟ. Και από τότε ακολουθείται αυτή η γραμμή, με ό,τι παραλλαγή μπορείτε να φανταστείτε. Είτε η παραλλαγή αυτή λεγόταν ιδέες Γκάλι, είτε η παραλλαγή αυτή το 92, είτε λέγεται σχέδιο ΑΝΑΝ, συνομοσπονδία. Ο Κυπριακός λαός απέρριψε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Το επαναφέρουν πάλι. Γιατί η Τουρκία από τότε που μπήκε Ελλάδα και Τουρκία μαζί μέσα στο ΝΑΤΟ το 52, έχει μεγαλύτερη γεωστρατηγική βαρύτητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να δούμε ως πλευρά, ως ελληνική πλευρά, ως ελληνοκυπριακή πλευρά, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Έτσι, μια αντιμετώπιση είναι αυτή που έκανε ο Καραμαλής με τον Αβέροφ από το 56. Να δώσουμε για να αγοράσουμε ειρήνη με την Τουρκία, είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Εξάλλου, οι νατοϊκές δυνάμεις δεν πολεμάνε μεταξύ τους. Έτσι, αυτό είναι το θέμα που τίθεται από το 56 και ακόμα δεν έχει λυθεί από το 1956. Θέλω να πω όμως ότι η ελληνική πλευρά δέχτηκε τη διχοτόμηση από το 56 και μετά. Πρώτα τη δέχτηκε η ΕΡΕ, η ελληνική δεξιά. Μετά τη δέχτηκε και το κόμμα του κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου πλην του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι. Τα εμπόδια δηλαδή στη διχοτόμηση, στη διπλή ένωση από το 56 και μετά ήταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, όταν γύρισε στην Ελλάδα μετά την δεκαετία του 60, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος, το μεγαλύτερο εμπόδιο, βράχος ακλόνητος, ο Μακάριος έλεγε ανώθευτη ένωση χωρίς ανταλλάγματα ή ανεξαρτησία. Αυτή ήταν η γραμμή του Μακάριου. Ανώθευτη ένωση δηλαδή χωρίς ανταλλάγματα στους Τούρκους δεν γινότανε. Έτσι, οπότε ο άνθρωπος πάλευε για την ανεξαρτησία, για ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Το οποίο δεν είχε τίποτα, κανένα λάθος σε αυτή η γραμμή. Ίσως ήταν και η καλύτερη γραμμή, η πιο εμπνευσμένη γραμμή που μπορούσε να έχει ο ελληνισμός στην Ανατολική Μεσόγειο τότε. Και σήμερα ακόμα, με μια έννοια. Έτσι. Δέχτηκε δηλαδή τα σχέδια Άτσεσον της διπλής ένωσης ο Γιώργος Παπανδρέου, πλην του Ανδρέα, πλην του Μακάριου φυσικά και πλην της ΕΔΑ του Ηλία Ηλίου. Αυτές τις δυνάμεις είχε το κατεστημένο, το νατοϊκό κατεστημένο απέναντί τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλους, κύριε Ζαχίν, ήταν ο Μακάριος. Θέλει να τον εξοβελήσουν. Να τον εξοβελήσουν δηλαδή με κάθε τρόπο. Ο Ιωαννίδης που το αναφέρατε στην εισαγωγή σας, ξέρετε, υπηρέτησε στην Κύπρο. Το 64-65 ο Ιωαννίδης ήταν στην Κύπρο.
2: Σωστό.
0: Σε κάποια στιγμή είχε επισκεφτεί στο γραφείο του Μακάριου και ξέρετε τι του είπε. Του δίνει ένα σχέδιο, αφού του φυλάει το χέρι, έτσι, με ευγένεια. Μεγαλειότατε, εδώ έχω το σχέδιο για την εξολόθρευση όλων των Τουρκοκυπρίων στο νησί μέσα σε μια νύχτα. Και τους φάξαμε, Του κοιτάει ο Μακάριος στο σχέδιο και του λέει, μα είναι δυνατόν να μου ζητάτε από μένα τέτοια πράγματα? Εγώ είμαι ανθρωπιστής, εγώ πιστεύω στην ενότητα του λαού μου, δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν. Και τον πετάει έξω από τις κλωτιές. Του κρατούσε δηλαδή και κάτι προσωπικό, καταλαβαίνετε θέλω να πω, ο Ιωαννίδης από τότε. Ο Ιωαννίδης, το πείτε, όλα τα ψυχογραφήματα της CIA τον έδειχναν ως μια ασταθής, ως μια προσωπικότητα εντελώς, δηλαδή στα όρια της τρέλας κάπου, της σχιζοφρενής. Έτσι. Και ο Ιωαννίδης, όπως σωστά κατέγραψαν και στο πρώτο βιβλίο και τώρα στο δεύτερο μετά ο ένοχος, ο Κώστας ο Βενιζέλος μαζί με τον Μιχάλη τον Ιγνατίου, ο Ιωαννίδης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνομιλούσε, άκουγε μόνον τον Γκάσα Βρακότο, δηλαδή τον Ελληνοαμερικανό πράκτορα της CIA στην Αθήνα. Δεν συνομιλούσε καθόλου με τον Χένρι Τάσκα, τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα. Ο Χένρι Τάσκα ήταν πολύ πιο διαλλακτικός. Δεν ήθελε καμία ανομαλία στην Ανατολή.

0: δεν ήθελε την ανατροπή του Μακάριου και γι' αυτό δεν τα πήγαινε καθόλου καλά με τον Κίσιγκερ. Καθόλου καλά. Μάλιστα υπάρχουν και υποψίες γιατί ο Τάσκα σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, μου φαίνεται, στην Ιταλία κάπου και μετά την απομάκρυνσή του. Από
1: μετά, μετά, σωστά.
0: Μετά, ναι. Υπάρχουν υποψίες ότι ήταν δάκτυλο στη ΣΥΑ και τα λοιπά, γιατί ήξερε και αυτός πολλά. Έτσι, ήξερε και αυτός πολλά.
1: Κύριε Φούσκα,
0: αλλά,
1: θέλω,
0: ναι, πέστε μου, πέστε
1: θέλω
0: μου.
1: Να σταθώ, επειδή είστε ποταμός και ποταμός γνώσεων, ναι, με βάση το αρχαιακό υλικό. Θέλω,
0: ναι, ναι, ναι,
1: να σταθούμε σήμερα στο εξής.
0: Ναι.
1: Καλά περιγράφεται από τη δεκαετία του 50 πώς πάει να επιληθεί το κυπριακό ως πρόβλημα της νατοικής οικογένειας αρχικώς. Καλά λέτε, ναι, ότι περιγράφεται για τη δεκαετία του 60 για να μπορεί να συνδέει ο λαός με έναν τρόπο και όλη την πολιτική ανομαλία πέρα από τη φαυλοκρατία που υπήρξε με τις αποστασίες, τα κινήματα, το πραξικόπημα, επειδή ακούω κάποιους να διαχωρίζουν τη Χούντα Παπαδόπουλου από τη Χούντα Ιωαννίδη, υπενθυμίζω το φιάσκο του Εύρου, την απόσυρση της Μεραρχίας επί Παπαδόπουλου. Όλα ήταν αμερικανόπνευστα από ένα συγκεκριμένο σκοτεινό κομμάτι της πολιτικής τάξης των ΗΠΑ. Δεν ήταν ενιαία τα κέντρα, αλλά όμως συντονίζονταν στο τέλος. Φτάνουμε στη Χούντα του Ιωαννίδη, φτάνουμε στο πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου. Τα πάω γρήγορα. Έχουμε την εισβολή στις 20 Ιουλίου. Λέτε αναντίλεκτα τις ευθύνες λοιπόν του ελλαδικού καθεστώτος που ήταν online σε απευθεία σύνδεση με την Άγκυρα και τα παιδιά του Κίσιγκερ, εμφανώς και αφανώς, αλλά εσείς, ναι, με το βιβλίο σας κάνετε μία τομή, συνεχίζετε λέγοντας ότι εντάξει μέχρι εδώ, στις 24 έχουμε αποκατάσταση της πολιτικής κατάστασης στη χώρα, έχουμε την πτώση της Χούντας. Τι μπορούσε να
0: σταματήσει εδώ. Να σταματήσει εδώ. Δεν υπήρξε καμία πτώση της Χούντας. Δηλαδή αυτό πλέον. Παλιά όχι, γιατί και εγώ είχα αυτό το, παρόλο που ήμουν μέσα στα πράγματα, μελετούσα, διάβαζα η πτώση της δικτατορίας στις 24 Ιουλίου του 1974 και μάλιστα όλες οι ελλαδικές δυνάμεις της μεταπολίτευσης γιορτάζουν από τότε τη γιορτή της Δημοκρατίας 24 Ιουλίου. Ο κύριος Τσίπρας στην ιστοσελίδα του, ξέρετε τι λέει, κύριε Σαχίνη, στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου του. Γεννήθηκα 4 ημέρες μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, γεννήθηκα στις 28 Ιουλίου του 1984. Κανένας από τους ιστορικούς που έχει στο advisory board, ας πούμε, στο συμβουλευτικό του σχήμα που έχει εκεί πέρα, δεν του είπε ότι δεν είναι καμιά αποκατάσταση της Δημοκρατίας 24 Ιουλίου του 1974. Στις 24 Ιουλίου του 1974 οι Τούρκοι σφάζανε ακόμα μέσα στην Κερίνια και ότι δεν υπήρξε καμία εκεχηρία σύμφωνα με την απόφαση 353 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 22 Ιουλίου. Οι Τούρκοι συνεχώς αποβίβαζαν στρατεύματα και βαριά και μάλιστα όπλα, βαρέα όπλα και επιθετικά όπλα, συνεχώς έριχναν από τις 22 Ιουλίου, συνεχώς έριχναν μέσα στο θύλακα του Κιόνελη και της Βόρειας Λευκοσίας, Κιόνελη και Κερίνια, συνεχώς έριχναν αλεξιδοτιστές και συνεχώς επέκτηναν το προγεφύρωμα και που τον είχαν ενώσει με το θύλακα της Βόρειας Λευκοσίας, επέκτηναν αυτή τη ζώνη του εδάφους. Η Τουρκία στον πρώτο Ατήλα, κύριε Σαχίνη, σας πω και κάτι το οποίο πολλοί δεν ξέρουν. Στον πρώτο Ατήλα η Τουρκία κατάφερε να κατεβάσει 3.000 στρατό. Δεν είχε τίποτα άλλο και δεν είχε βαρύ όπλισμα, δεν είχε πολλά τάγκς. Στις 13 Αυγούστου 1974, μετά δηλαδή από 20 μέρες κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, δηλαδή συγκυβέρνησης Χούντας Καραμαλή, όλοι ήταν εκεί εκτός από τον Ιωαννίδη, μόνο ο Ιωαννίδης έλειπε, όλοι οι Χουντικοί ήταν στα πόστα τους. Μετά είχε 30.000 στρατό και 250 άρματα Mi-48, Mi-47, τα οποία του ήταν τα τελειότερα άρματα της εποχής, τα πιο ανεπτυγμένα κτλ. Οπότε μετά το 14 σπάνε το θύλακα, ανοίγουν και παίρνουν το 37% στην Κύπρο. Στις 20 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, τότε πρέπει να ήταν Σεπτέμβριος του 1976, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ήταν ο μόνος ο οποίος στις 24 Ιουλίου δήλωσε, όταν είδε τον Καραμαλή να πηγαίνει στην Ελλάδα, να τον αποκλείει από την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας, να λέει ο πρώτος πολιτικός που είπε ότι γίνεται αλλαγή φρουράς του ΝΑΤΟ. είπε.
1: Στην Ελλάδα.
0: Στέλνει μια ανοιχτή επιστολή στον Καραμαλή και ξέρετε τι του λέει. Αν θέλετε να σας πω και ένα μυστικό. Αυτή ήταν η καθοδηγητική μου, η οδοδεικτική πινακίδα της έρευνάς μου μαζί με κάποιες συνεντεύξεις που είχα πάρει και κάποιες μαρτυρίες από κάποιους ελβικάριους. Αυτό που θα προσπαθήσω να αναπαράγω τώρα από τη μνήμη, έτσι, λέει στην επιστολή αυτή, λέει, μετά την ορκωμοσία σας, εννοεί την ορκωμοσία του Καραμαλή στις 24 Ιουλίου, είπατε, λέει, στο λαό ότι από τις 25 Ιουλίου με την επαύριο, η προτεραιότητά σας θα είναι η αντιμετώπιση του εθνικού θέματος. Αλλά τι συνέβλεε ώστε να περάσει ένα 20ήμερο που απέβη κρίσιμο, γιατί το αξιοποίησαν οι Τούρκοι τεχνικά ώστε να διπλασιάσουν την έκτασή τους σε κέρια στρατιωτικά σημεία, να οκταπλασιάσουν τις δυνάμεις τους με συνεχιζόμενες και ανεμπόδιστες αποβάσεις βαρέων όπλων επίθεσης και όχι άμυνας, και να εκδιώξουν από την περιοχή που κατέλαβαν τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ. Τι έγινε, λέει, αυτό το 20ήμερο, το οποίο εσείς γιορτάζετε ως μέρα μετάβασης στη δημοκρατία, και ο κύριος Τσίπρας λέει ότι γεννήθηκα 4 μέρες μετά από τη μετάβαση στη δημοκρατία. Αυτό το 20ήμερο είναι εκεί που εστάζει το βιβλίο. Πολύ καλά το κάνετε και το επισημάνετε. Αυτό θέλω να πω και το εξετάζω μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, και τι μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής και η κυβέρνηση Εθνικής Συνότητας και δεν έκαναν. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δηλαδή δεν είναι μόνο ευθύνη της Χούντας, είναι η ευθύνη της λεγόμενης κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, η οποία ήταν μια συγκυβέρνηση Χούντας και Καραμαλή. Και προσέξτε να δείτε, ο Καραμαλής παίρνει γνωματοδότηση, συμβουλές από τους ίδιους τους χουντικούς που ανέτρεψαν τον Μακάριο και έφεραν τον Ατήλα στην Κύπρο, για το αν η Ελλάδα είχε την αντικειμενική δυνατότητα να παρέμβει στην Κύπρο. Προσέξτε να δείτε τι κάνει. Μα είναι δυνατόν οι χουντικοί που έφεραν τον Ατήλα στην Κύπρο να του πούνε ναι, μπορούμε να βοηθήσουμε την Κύπρο? Είναι δυνατόν? Ο Κομπόκης, ο χουντικός αξιωματικός, μαζί με τον Λαγάκο, τον πρέσβη της Χούντας στην Κύπρο, έλεγαν στους κριτικούς κομμάντους που κρατούσαν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας να παραδώσουν το αεροδρόμιο στους Τούρκους.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Μανούσος, μου φαίνεται, δεν θυμάμαι τον κριτικό ποιος ήταν εκεί, ο διοικητής του, τον ΛΟΚ, τους έλεγε να έρθουν να το πάρουν. Δεν δίνω κανένα αεροδρόμιο. Ο Ιωαννίδης, κατάλαβε από το τέλος, από το βράδυ της 20 Ιουλίου, ότι οι Τούρκοι, ότι τον πρόδωσε ο Αυρακότος, δηλαδή του τράβησε το χαλί κατά από τα πόδια, ότι οι Τούρκοι δεν θα σταματούσαν στην πρώτη εισβολή, στον πρώτο Ατήλα, δεν θα σταματούσαν εκεί πέρα, και εξαφανίστηκε. Λέει εδώ, μας τη φέρανε. Άρα το σχέδιο για να σταματήσει, για να πάρει η Τουρκία αυτό που ήθελε, να καταφέρει τον ελάχιστο στόχος της, πάμε πίσω στο 56 έτσι και μετά δεκαετία του 60, γιατί είναι συνδεδεμένα αυτά, είναι μια γραμμή αυτή, είναι μια γραμμή, είναι η συνέχεια της ιστορίας αυτής του Κυπριακού. Όταν κατάλαβε, δεν εξαφανίζεται ο Ιωαννίδης. Παρ' όλα αυτά ήταν με εντολή του Ιωαννίδη που πέταξαν τα νοράτλα στην Κύπρο και κράτησαν το αεροδρόμιο. Έτσι, υπήρχε βέβαια και ένα χάος γενικό. Από εκεί και μετά, όταν εξαφανίζεται ο Ιωαννίδης, πετυχαίνει ουσιαστικά η αποστολή του Σίσκο στην Αθήνα και στην Άγκυρα. Δηλαδή, ποια ήταν η αποστολή του Σίσκο? Η αποστολή του Σίσκο ουσιαστικά ήταν να μην γίνει πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Ήταν εντολή του Κίσιγκερ. Και ήταν αν θέλετε, η πάγια πολιτική, και είναι ακόμα και σήμερα η πάγια πολιτική της Αμερικής απέναντι στα ελληνοτουρκικά. Ποτέ πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Γιατί? Είναι απλόστατος ο λόγος. Γιατί παλιά ήταν η Σοβιετική Ένωση, σήμερα είναι η Ρωσία. Γιατί θα διασπαστεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και θα βρει ευκαιρία η Σοβιετική Ένωση ή η Ρωσία σήμερα να διεισδύσει μέσω της Μαύρης Θάλασσας και των στενών γραμμές επικοινωνίας κτλ. Να διεισδύσει την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η γραμμή ισχύει ακόμα και σήμερα. Σας θυμίζω επίσης ότι από το 1971 η Σοβιετική Ένωση είχε ναυτική βάση στην Ταρσό της Συρίας. Η Ταρσό είναι απέναντι από την Κύπρο. Έτσι. Τώρα, τα ερωτήματα που ανακύπτουν τα οποία είναι σοβαρά ερωτήματα και τα οποία τα απαντούν ιδεολογικά.
1: Μου επιτρέπετε πριν τα ερωτήματα. Έχω εγώ μερικές απλές ερωτήσεις για να καταλάβει και ο πολλής κόσμος.
0: Ναι.
1: Προφανώς η Κερκόπορτα άνοιξε. Από την ώρα που άνοιξε υπήρχαν οι ραγδαίες εξελίξεις. Ερώτημα πρώτο. Φαντάζομαι ότι δεν υποστηρίζετε ότι με την έλευση Καραμαλή από το Παρίσι το πρωί της 24ης Ιουλίου την επόμενη μέρα ήταν εφικτό να αποχουντοποιηθεί όλος ο κρατικός μηχανισμός σε 24 ώρες. Λέτε όμως ότι βρε αδερφέ, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, του στρατεύματος, δεν μπορούσε να είναι η ίδια αναλύωτη αυτή που είχε ανοίξει την πόρτα στην τουρκική επέμβαση δίνοντας τα πολιτικά επιχείρηματα. Έπρεπε να αλλάξει. Υπήρξε στρατιωτικός δίπλα στον Καραμαλή που του εισηγήθηκε σκούπα σε όλους αυτούς, διότι αυτοί δώσανε στην ουσία το προγεφύρωμα στους Τούρκους και υπάρχει σχέδιο ανάταξη στην Κύπρο.
0: Βεβαίως και υπήρξε. Βεβαίως και υπήρξε και ήταν ο λεγόμενος Πανουριάς Πανουριάς. Αυτό ήταν όνομα και πρώτο όνομα και επίθετο. Ο Πανουριάς Πανουριάς εισηγήθηκε στον Καραμαλή από τις αρχές και μάλιστα γραπτός μετά αρχές Αυγούστου του 1974 να τους πετάξει όλους έξω διότι είναι εθνικοί προδότες και ότι θα μας στείλουν όλοι αυτοί στον τάφο όλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας με αυτούς τους ανθρώπους γύρω σου. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω ότι στις 25, πολύ καλά το είπατε, στις 25 τι μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής. Στις 25 ο Καραμαλής στέλνει, αρχίζει η πρώτη Γενέβη, αν θυμάστε.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, αρχίζει η πρώτη Γενέβη, στέλνει το Μαύρο εκεί.
1: Σωστά.
0: Ο Γιώργος ο Μαύρος, υπουργός εξωτερικών, δεν ήξερε το Κυπριακό καλά. Ο Γιώργος ο Μαύρος έπαιρνε. Έχουμε και καταιγίδες εδώ, κύριε Σαχίνη, συγγνώμη. Αν ακούτε. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Μαύρος, υπουργός εξωτερικών, δεν ήξερε καλά το Κυπριακό. Έπαιρνε εντολές από την Αθήνα. Έτσι. Η πρώτη Γενέβη κράτησε 5 μέρες, ήταν παντελώς αποτυχία. Και μάλιστα εκεί ο Μαύρος κάνει το λάθος να αναγνωρίσει τουρκοκυπριακή αυτονομία με ιδιαίτερη ζώνη πάνω στην Κύπρο. Το είχε δώσει. Χάσαμε στην πρώτη Γενέβη. Αυτό τώρα που θα μπορούσαμε να κάνει ο Καραμαλής με τον Αβέροφ για να ισχυροποιήσουν τη διαπραγματευτική ικανότητα και δυνατότητα του Μαύρου στη Γενέβη ήτανε να πει στον Κίσιγκερ δια τηλεφώνου, γιατί με το τηλέφωνο επικοινωνούσαν, ότι κοιτάξτε να δείτε, η μοίρα των φάντων που έχω στο Καστέλι και στην Τανάγρα είναι έτοιμη, 18 αεροπλάνα. Αυτά πάνε στην Κύπρο και γυρίζουν, έχουν επιχειρησιακό χρόνο 8 με 10 λεπτά, εξαρτάται από τι βόμβες κουβαλάνε, 8 με 10 λεπτά επιχειρησιακό χρόνο, φεύγουν, καταστρέφουν το προγεφύρωμα, λέμε αντίο και φεύγουμε. Και βλέπουμε μετά τι κάνουμε. Εάν το έλεγε αυτό, τα αεροπλάνα δεν θα πήγαιναν καν. Δεν θα άφηνε ο Κίσιγκερ ελληνοτουρκικό πόλεμο στην Κύπρο. Ή ενδεχόμενα και στον Εύρο, δεν ξέρω που αλλού. Στην Κύπρο πάντως ήταν το θέατρο των επιχειρήσεων. Εκεί θα γινόταν ελληνοτουρκική εμπλοκή, αν γινότανε. Αυτό δεν το έκανε ο Καραμαλής. Καταλαβαίνετε που εγώ κρίνω τον Καραμαλή ότι έχει μεγάλες και τεράστιες ευθύνες. Και τον Αβέροφ. Εκεί τους κρίνω. Στο ότι δεν απείλησαν ότι θα κάνουν πόλεμο. Που ήταν το αδύνατο σημείο και παραμένει το αδύνατο σημείο, αχίλιος τέρας της αμερικανικής πολιτικής στα ελληνοτουρκικά, είναι αυτός. Ο πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν θέλουν πόλεμο με κανένα τρόπο. Και τότε η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Δηλαδή τα φάντομ δεν τα πιάνανε τα τουρκικά ραντά. Δεν είχε η Τουρκία φάντομ τέτοια αεροπλάνα. Σας θυμίζω που λέω και στο βιβλίο ότι όταν ο Παπαδόπουλος είχε πάρει τα φάντομ το 1972, η Τουρκία έκανε επίσημο διάβημα στην Ουάσιγκτον.
1: Σωστά.
0: Ότι αυτά τα αεροπλάνα, τι τα κάνει, τι τα θέλει η Ελλάδα, λέει, αυτά τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα που έχει η Ελλάδα, τι φτάνουνε να πάει να βομβαρδίσει τη Σόφια, τη Βουλγαρία και να αποκρούσει τον κομμουνισμό κτλ. Αυτά, λέει, τα αεροπλάνα φτάνουν μέχρι την Κύπρο και μέχρι την Άγκυρα και επιστρέφουν πάλι πίσω. Τι τα θέλει η Ελλάδα αυτά τα αεροπλάνα. Άρα, λέει, τα θέλει για να υπερασπίσει την Κύπρο και τα θέλει και με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται και ισχυροποιείται η διαπραγματευτική, η διπλωματική ικανότητα της Ελλάδας να πετύχει μια λύση στο Κυπριακό προς όφελός της. Αυτό επιλέξει, σας μετέφερα τι είπε η Τουρκία στην Αμερική το 1972. Αυτή τη δυνατότητα την είχε ο Καραμαλής και δεν την έκανε. Για ποιο λόγο δεν την έκανε, δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω στοιχεία. Υποθέσεις μόνο μπορώ να κάνω. Δεν την έκανε, υποθέτω, μπορεί να είμαι και λάθος, καταλαβαίνετε. Υποθέτω ότι δεν την έκανε γιατί ήθελε να, τη δουλειά του, ήθελε να κρατήσει την καριέρα του. Στο τηλέφωνο έλεγε στον Κίσιγκερ ότι εγώ για το Κυπριακό έχω καταστρέψει, παραλίγο να καταστρέψω την καριέρα μου. Άρα δηλαδή έπαιρνε ένα ζήτημα καριέρας. Έπαιρνε ένα ζήτημα πρωθυπουργοποίησης ενός πρωθυπουργού, ο οποίος στο κάτω-κάτω, βρε αδερφέ, είχε κάνει εσωτερικές μεταρρυθμίσεις ο άνθρωπος. Νομιμοποίησε το ΚΚΕ, είχε στα σκαριά το έτοιμο, σύνταγμα δημοκρατικό κτλ. Δηλαδή έκανε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις δημοκρατικές ο Καρμαλής στο εσωτερικό μέτωπο. Αλλά στην εξωτερική πολιτική έδωσε, κύριε Σαχίνη, για να μπορέσει να τα κάνει αυτά στο εσωτερικό μέτωπο. Έδωσε. Και έδωσε την Κύπρο, τη μισή Κύπρο. Ο δεύτερος Ατήλας, πιστεύω εγώ, ότι αν το χειριζόταν διπλωματικά ο Καραμαλής μαζί με τον Αβέροφ το θέμα όπως το έχω στο μυαλό μου και όπως προκύπτει από τα αρχαία, με τις δυνατότητες δηλαδή που είχαν, δεν θα γινόταν ο δεύτερος Ατήλας. Αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει. Δεν θα γινόταν ποτέ, γιατί η Αμερική θα σταμάταγε τους Τούρκους. Θα τους σταμάταγε. Δεν θέλουν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η ελληνική πολιτική και σήμερα, κύριε Σαχίνη. Αλλά δεν το εξασκούμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πιστεύω να σας κάλυψα.
1: Άρα φτάσαμε στο δεύτερο Ατήλα, που είναι και η αποκλειστική ευθύνη της τότε κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, έτσι ονομαζόταν. Μάλιστα. Όπου έχουμε πλέον την πλήρη κατάσχηση επί του εδάφους του τουρκικού στρατού. Από εκεί πέρα αρχίζει ο περίφημος περίπατος, παρά τις ηρωικές προσπάθειες και Κυπρίων Εθνοφρουράς και της ΕΛΔΙΚ, παρά τις ηρωικές προσπάθειες, όπως είπατε, κρατήθηκε το αεροδρόμιο, το οποίο παραδόθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά μετά είχε γίνει ανισοβαρές, αφού είχαν φτιάξει το προγεφύρωμα και κατέβαζαν ό,τι κατέβαζαν. Θεωρείτε, κύριε Φούσκα, από την έρευνα στα αρχεία, ότι αυτή η ιστορία τελικά βόλεψε τον παλιότερο νατοϊκό σχεδιασμό από τη δεκαετία του 50?
0: Κοιτάξτε, ναι, ο Καραμαλής άνοιξε τον κύκλο του Κυπριακού με το συμβιβασμό που έκανε με την κυβέρνηση του Μεντερές το 1956. Όλα αυτά ήταν κρυφά σε απόλυτη μυστικότητα. Αλλά τα αποκαλύπτει, δεν τα βρήκα μόνο στα αρχεία, δεν τα λέει μόνο ο Σαρής στο βιβλίο του, ο Νεοκλήστος Σαρής, τα αποκάλυψε και ο Άγγελος ο Βλάχος σε συνέντευξή του που έδωσε στο Σπύρο τον Κέτηρο τη δεκαετία του 80. Λέει, είχαμε δώσει στην Τουρκία βάση στρατιωτική στην Κύπρο, έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα, συγκεκριμένα λέει δίναμε τον Κορμακίτη. Τον Κορμακίτη στην Κύπρο, για να έχει επικοινωνία και να μην εξαρτάται δηλαδή από το ελληνοκυπριακό κράτος ή από την Ελλάδα ουσιαστικά, έτσι, η Τουρκία, για την επικοινωνία της με την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Καραμαλής άνοιξε αυτόν τον κύκλο και ο Καραμαλής τον έκλεισε, κύριε Σαχίνη. Τον έκλεισε σε εισαγωγικά, γιατί το Κυπριακό δεν έχει κλείσει. Έτσι, είναι πρόβλημα και για την Τουρκία. Δεν είναι πρόβλημα μόνο για μας, είναι και πρόβλημα για την Τουρκία, γιατί δεν κατάφερε το μέγιστο στόχο της. Το μέγιστο στόχο της προσπαθεί να τον καταφέρει τώρα με αυτά που είπατε, με τις συνομοσπονδίες, με τα νέα σχέδια, με το σχέδιο ΝΑΝ, με αυτό το πιο πρόσφατο που πάνε να περάσουν στον κόσμο. Ξέρετε, και αλλάζουν και οι γενιές. Οι γενιές των ανθρώπων αλλάζουν. Έτσι. Εγώ πέρασα τα 60, ας πούμε. Το 74 ήμουν 11 χρονών. Η νεολαία δεν ξέρει. Το κατεστημένο του ελληνικού έχει φροντίσει να απεμπολίσει εντελώς, να βγάλει εντελώς το Κυπριακό από το ελληνικό αφήγημα της ελληνικής ιστορίας. Σας θυμίζω το εξής. Σας θυμίζω ότι η Κύπρος, η λέξη Κύπρος ως λέξη τώρα, στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη γράφτηκε πολύ πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα. Δεν δεχόταν η καραμαλική δεξιά ότι ο ελληνικός στρατός πολέμησε άλλο νατοϊκό στρατό στην Κύπρο. Δεν το δεχόταν. Οι ελδικάροι, κύριε Σαχίνη, πήγαν στον Αβέροφ όταν απολύθηκαν το Φεβρουάριο, οι σειρές δηλαδή που απολύθηκαν το Φεβρουάριο του 1975, πήγανε και τους δίνανε απολυτήρια ότι πολεμάγανε στην εθνική αντίσταση το 1950. Δεν πολεμήσατε, εσείς πολεμήσατε. Άνθρωποι που ήθελαν βοήθεια, που πήγανε μισά, χωρίς πόδι, χωρίς χέρι, τους έδιωξε ο Αβέροφ από το γραφείο του απ' έξω. Λέει ότι εσείς πολεμήσατε. Και δεν υπήρχε πόλεμος Ελλάδας και Τουρκίας στην Κύπρο. Δεν δεχότανε. Η Κύπρος θέλουν να την αποχωρήσουν, τη θεωρούν βαρύδι το ελληνικό κατεστημένο, θεωρεί την Κύπρο βαρύδι, το καταλαβαίνετε, που χωρίς την Κύπρο δεν θα υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα, δεν θα υπήρχε δημοκρατία στην Ελλάδα. Γι' αυτό είπε ο Μακάριος από το ξενοδοχείο της Μεγάλης Δατανίας στην επάνωδό του, αρχές Δεκεμβρίου του 1974 το μόλοπι της Κύπρου η Άθη Ελλάς. Λέει, εμείς σας κάναμε, σας γιατρέψαμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει οποιαδήποτε νέα πολιτική δύναμη ναι. που θα αναλάβει τη χώρα, να πετάξει μια μετάβαση σε λεγόμενη τέταρτη ελληνική δημοκρατία, κύριε Σαγίνη, ξέρετε ποιο πιστεύω πρέπει να είναι. Μια μεγάλη συγγνώμη στον κυπριακό λαό. Μεγάλη συγγνώμη. 200.000 πρόσφυγες. Χάσανε τα σπίτια τους, χάσανε τα χωράφια τους, χάσανε τα πάντα. Βγάλανε από τη μέση εμείς, ούτε Αμερικάνοι, εμείς τα κάναμε όλα αυτά. Βγάλαμε από τη μέση εμείς το Μακάριο. Ένα από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος ηγέτης του ελληνισμού τον 20ο αιώνα. Ήταν μια ιδιοφυΐα πολιτική ο Μακάριος. Τον καταστρέψαμε εμείς με τα δυο μας τα χέρια. 4 απόπειρες δολοφονίες εναντίον του Μακάριου είχαν γίνει επί Χούντας. Τι να σας πω, τι του κάνανε. Και τον κατηγορούν για την ομιλία στις 19 Ιουλίου που έκανε, που μίλησε για νομιμοποίηση, λέει, την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Στην οποία λέει ότι η Ελλάδα εισέβαλε στην Κύπρο. Ποιος εισέβαλε? Φυσικά. Όλοι όσοι φρουρά δεν ελεγχόταν από τη Χούντα. Αυτοί τον ρίξανε. Αυτή είπε την αλήθεια ο άνθρωπος και λίγα είπε. Εγώ θα έλεγα και παραπάνω. Και απειδρήσει ο καημένος.
1: Τον εξολοθρέψουνε. Καλά κάνετε και θυμίζετε όλα αυτά. Και καλά επισημαίνετε ότι 52 χρόνια μετά για τις νέες γενιές μπορεί να μιλεί τίποτα. Εδώ 52 χρόνια μετά και στην ίδια την Κύπρο μας, στις νέες γενιές περνάει καλύτερα το βρετανικό αφήγημα ότι εσείς είστε ένας άλλος λαός.
0: Ναι. Το οποίο τι λέει το βρετανικό αφήγημα? Το βρετανικό αφήγημα τι λέει? Θέλουν να κρατήσουν τις βάσεις. Μάλιστα. Ίσως δίνουν και μια βάση.
1: Σωστά.
0: Έτσι, μετά από μια συμφωνία. Θέλουν να κρατήσουν τα ραντάρ στο Τρόοδος. Και το αγγλικό αφήγημα είναι πάρα πολύ συνυφασμένο με το αμερικανικό. Γιατί ξέρετε, οι Αμερικάνοι πληρώνουν τις βάσεις του που διαχειρίζονται. Η Αγγλία δεν έχει χρήματα. Η Αγγλία στα αγγλικά αρχεία που κοιτάξαμε τον William Mallinson στο Kew Gardens, το αγγλικό, η Αγγλία συζητούσε από τη δεκαετία του 60 να αφήσει τις βάσεις και να αφήσει, μάλιστα υπήρχαν και προτάσεις να αφήσουν την Κύπρο να ενωθεί με την Ελλάδα, διότι είναι η μόνη λύση και ο Μακάριος είναι πανίσχυρος στην Κύπρο. Σας θυμίζω, ο Μακάριος είχε πάρει το Μάρτιο του 1964, είχε πάρει την απόφαση 186 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Δεν αναγνώρισε ποτέ το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τους φύλακες που είχαν κάνει οι Τουρκοκύπροι μετά την Τουρκανταρσία του 1963-64. Αναγνώρισε την νόμιμη κυβέρνηση του Μακαρίου και του είπε, επέβαλε την τάξη. Αυτό. Αν δηλαδή υπάρχει σήμερα Κυπριακή Δημοκρατία, το οφείλουμε σε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη πολιτική του Μακάριου, που είχε πάρει και την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του 86 και του ναι, 186 του 1964. Ο Ντεγκτά στο βιβλίο του λέει το Κυπριακό Τρίγωνο, κάπως έτσι το λέει, δεν θυμάμαι, το είχα διαβάσει παλιά. Αν δείτε τι αναφέρει, ποιος είναι ο εχθρός του βασικά εκεί πέρα. Ο μεγάλος του εχθρός είναι ο Μακάριος. Δεν είναι ο Γρίβας. Ο Γρίβας ο οποίος έσφαζε Τουρκοκύπριος. Ο εθνικιστής Γρίβας. Δεν είναι αυτός ο εχθρός. Ο εχθρός είναι ο Μακάριος. Ήταν ο έξυπνος πολιτικός. Αυτός που ήθελε να ενσωματώσει και να έχει τις δύο κοινότητες υπό ενιαίο κράτος ελληνοκυπριακής με ελληνοκυπριακή κυβέρνηση πλειοψηφία, δηλαδή το κριτήριο της δημοκρατίας, έτσι, πλειοψηφία διοικεί και μειοψηφία ελέγχει, ενώ η Τουρκία από τότε μέχρι σήμερα θέλει ουσιαστικά να ελέγχει ολόκληρο το νησί. Δεν αναγνωρίζεται τη μειοψηφική τοποθέτηση που έχει η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Τη θέλει ισότιμη. Γι' αυτό μιλάνε για πολιτική ισότητα. Η πολιτική ισότητα όμως αναπαράγει ανισότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Και αυτό είναι η αγγλική πολιτική.
2: With Oscar-winning director Christopher Nolan on The Odyssey and his lead actor Matt Damon, Australian horror filmmaker Adrian Chiarella, Indian-born artist Anish Kapoor, and Chilean writer and director Diego Céspedes.
3: This is the BBC World Service, the world's radio station.
4: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
5: The following program is in Greek.
6: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert. Του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
5: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. 3ZZZ 92.3 FM.
7: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
8: Καινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Φιλακρότες και φίλες ακρόατριες, ο Ηλίας ο Δικολοπληρνός με τη δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματος. Όπως ανάφερα στην πρώτη ώρα του προγράμματος, αυτή τη δεύτερη ώρα θα ξεκινήσουμε με ανακοίνωσεις για τις εκδηλώσεις που γίνονται για την μαύρη επέτειο, την 52η επέτειο της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο. Σήμερα, Τρίτη, 21η Ιουλίου, στο πρόγραμμα Κυπριακή Φωνή από τον σταθμό μας το 3ZZ 6 με 7 το βράδυ, οι πρόεδροι των Κυπριακών Κοινοτήτων θα εκδώσουν δηλώσεις σχετικά με την τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και τα βάσανα που προκάλεσε σε όλους τους Κυπρίους. Θα καλέσουν επίσης όλους τους Κύπριους που ζουν στην Αυστραλία να επικοινωνήσουν με τους τοπικούς πολιτικούς εκπροσώπους τους για να απαιτήσουν δικαιοσύνη για την Κύπρο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση. Καλούμε τις Αυστραλιανές κυβερνήσεις να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην εφαρμογή των ψηφισμάτων 541 και 550 των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την Κύπρο. Την Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ στο 40 Partridge Street στο Λέιλα, η Κυπριακή Κοινότητα Βορείων Προαστίων της Μελβούρνης σε συνεργασία με το Παλαιλήνιο Κολέγιο διοργανώνει εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στα θύματα της Κυπριακής Τραγωδίας του 1974. Ενώ το Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 1.30 το μεσημέρι, κατάθεση στεφάνων στο Αυστραλο-Ελληνικό Μνημείο στη λεωφόρο Birdwood στη Μελβούρνη και από τις 1 έως τις 3 το κυπριακό πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοσταθμού 3XY μαζί με μέλη των κυπριακών κοινοτήτων και μέλη της ΣΕΚΑΣ θα τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων της εισβολής. Στις 2 μετά μεσημβρίας οι ακρότες του προγράμματος θα κληθούν να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων της τουρκικής εισβολής. Στην εκπομπή θα παραστούν επίσης ο ύπατος αρμοστής κύριος Αντώνης Σαμούτης και ο υφυπουργός μετανάστευσης και διεθνούς προστασίας δόκτωρας Νικόλαος Ιωαννίδης, ο οποίος έχει έρθει από την Κύπρο ως εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την Κυριακή, 26 Ιουλίου, 3 με 5 το απόγευμα, στην Κυπριακή Κοινότητα της Μελβούρνης και Βικτόρια στο 495 Lycon Street, θα γίνει ομιλία με τίτλο «Ένα νησί, ένα μέλλον, η Κύπρος μετά την κατοχή, σκέψεις για την Κύπρο το 1974 και η πορεία προς την συμφιλίωση». Και επίσης θα γίνουν εναρκτήριες δηλώσεις από τον εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Υφυπουργό Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασία, δόκτωρα Νικόλα Ιωαννίδη. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση βιβλίου από τον αξιότιμο Bill Shorten, αντιπρίτανη του και πρόεδρο του Πανεπιστημίου της Καμπέρας, ως αληθινά η ζωή της Χαρίτα Μάντολες, της Ευρυδίκης Περικλέως Παπαδοπούλου, σε μετάφραση του Γιάννη Μιλίδη. Θα ακολουθήσει μουσική παράσταση αφιερωμένη στην Κύπρο με τη συμμετοχή της Ευαγγελίας Πάξα και του Γιώργου Σεβαστάκη. Εδώ, μια και μιλάμε για την τουρκική εισβολή, θέλω να ενημερώσω τους ακροατές μας αλλά και τους Κύπριους και τις κυπριακές οργανώσεις ότι αυτές τις τελευταίες δύο μέρες εκατοντάδες ακτιβιστές και ακαδημαϊκοί συγκεντρώθηκαν στο Pine Gap κοντά στο Alice Springs για να απαιτήσουν το κλείσιμο της κατασκοπευτικής βάσης, η οποία βρίσκεται σε μια ιερή έκταση ερήμου για τους πρώτους κατοίκους της χώρας στην καρδιά της Υπήρου. Οι παραδοσιακοί ιδιοκτήτες λένε ότι μια αμερικανική κατασκοπευτική βάση σαν το Pine Gap βοηθά την τροφοδότηση του παγκόσμιου πολέμου στη Γάζα, ενώ οι ίδιοι αγωνίζονται για κάτι τόσο βασικό όσο το τρεχούμενο νερό. Εδώ να σημειώσω ότι η αμερικανική κατασκοπευτική βάση του Pine Gap, όπως αποκάλυψε ο ακαδημαϊκός Des Ball με στοιχεία που πήρε από πηγές μέσα από τη βάση, είχε χρησιμοποιηθεί για την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974, καθοδηγώντας τις αποβάσεις των τουρκικών στρατευμάτων. Να λοιπόν κάτι που ίσως να μπορέσουν να κάνουν οι κυπριακές κοινότητες και σύλλογοι, να στείλουν ένα μήνυμα συμπαράστασης στους ακτιβιστές και ακαδημαϊκούς που έχουν συγκεντρωθεί και απαιτούν το κλείσιμο της κατασκοπευτικής βάσης του Pine Gap. Στη δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματος το θέμα είναι ποιος αποφασίζει τι βλέπουμε, τι ακούμε και τελικά τι πιστεύουμε. Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Άρης Χατζηστεφάνου από το infowar.gr αναλύει τον πληροφοριακό πόλεμο εναντίον της Ελλάδας. Εξετάζει το σκάνδαλο του Predator και τη φάρσα του στον τόκο που αποκαλύπτουν τη βαθύτερη λογική ενός συστήματος παρακολούθησης που στοχεύει όχι μόνο πολιτικούς αλλά και δημοσιογράφους και ποιοι ελέγχουν τα ελληνικά ΜΜΗ, ποια συμφέροντα εκπροσωπούν και ποιες ιστορίες επιλέγουν να αποσιωπούν. Άρης Χατζηστεφάνου σε μια συζήτηση με τον συμπάρικο από το Σίδνεϊ, Κανέλο Πάτσιο, στο διαδικτυακό του κανάλι.
9: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες. Πρόσωπα κλεμμένα από κινητά, δημοσιογράφοι υπό παρακολούθηση, επικεφαλής εθνικής ασφάλειας που κατασκοπεύει το ίδιο το κράτος. Αλλά το Predator δεν είναι το πρόβλημα, είναι το σύμπτωμα. Σήμερα με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Άρη Χατζηστεφάνου θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα. Ποιος ελέγχει τι λέμε, τι ακούμε και τελικά τι πιστεύουμε. Κύριε Χατζηστεφάνου, σας ευχαριστώ που ήρθατε.
10: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
9: Να μιλάμε στον ελληνικό.
10: Βεβαίως.
9: Okay. Άρη, έχεις γράψει για την προπαγάνδα, έχεις κάνει ντοκιμαντέρ για τη χρεοκοπία, τώρα έχεις βιβλίο για την παραπληροφόρηση. Αν έπρεπε να το περιγράψεις με μια πρόταση, σε τι στάδιο βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα ως πεδίο μάχης του πληροφοριακού πολέμου, ποια θα ήταν?
10: Θα έλεγα ότι έχει τα χαρακτηριστικά προτεκτοράτου αυτή τη στιγμή και το Predator είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην Ελλάδα ότι καταρχήν η ίδια η κυβέρνηση αρχικά ήθελε να το παρουσιάσει ως μια ιστορία μεταξύ ιδιωτών, ότι μια ιδιωτική εταιρεία παρακολουθούσε κάποιους Έλληνες ιδιώτες. Ακόμη όμως και η αντιπολίτευση ήθελε να το παρουσιάσει ως μία μορφή κυβερνητικής, κρατικής παρακολούθησης εναντίον Ελλήνων πολιτών και αξιωματούχων και όλοι, ο καθένας για το δικό του λόγο, έβγαζαν από το κάδρο την χώρα στην οποία δημιουργήθηκε η εταιρεία η Intellexa και για μένα εκεί βρίσκεται το κλειδί για να κατανοήσουμε την υπόθεση. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για μια υπόθεση διεθνούς κατασκοπίας εναντίον Ελλήνων πολιτών και αξιωματούχων και Αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε και να το καταλάβουν όλοι με ορισμένα πολύ βασικά στοιχεία. Καταρχήν, όλες αυτές οι τεχνολογίες και η τεχνογνωσία των υποκλοπών γνωρίζουμε ότι δημιουργήθηκαν από υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραηλινού στρατού. Κυρίως ήταν η μονάδα 8200 του IDF, για την οποία έχω και ένα ειδικό κεφάλαιο στο τελευταίο μου βιβλίο, αλλά και άλλες υπηρεσίες του Ισραηλινού στρατού. Γνωρίζουμε επίσης ότι καμία από αυτές τις τεχνολογίες δεν εξάγεται από το Ισραήλ εάν δεν έχει την υπογραφή υπουργών, ουσιαστικά δηλαδή της Ισραηλινής κυβέρνησης. Υπάρχει ένα στοιχείο ελέγχου εκεί. Γνωρίζουμε επίσης από αποκαλύψεις της Washington Post και των New York Times ότι όλες αυτές οι εφαρμογές έχουν κερκόπορτες. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτός που τις αγοράζει, που έχει πρόσβαση στις υποκλοπές, είναι και αυτός που τις πουλάει, και αφού φτιάξαμε τη σύνδεση μεταξύ του Ισραηλινού κράτους και της ιδιωτικής Ισραηλινής εταιρείας, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι οι πληροφορίες τελικά καταλήγουν στις μυστικές υπηρεσίες και στο κράτος του Ισραήλ. Γνωρίζουμε επίσης από αποκαλύψεις των New York Times ότι όλες οι χώρες που αγόρασαν τέτοιου είδους προγράμματα, τότε ασχολούνταν κυρίως με το Pegasus της NSO, αλλά το ίδιο ισχύει και με το Predator και με πολλές άλλες εφαρμογές τέτοιου τύπου, οι χώρες αυτές άρχισαν ξαφνικά να στηρίζουν το Ισραήλ σε διεθνή φόρα, στον ΟΗΕ, σε ψηφοφορίες. Υπήρχε δηλαδή μία αλλαγή πολιτικής. Τώρα, γιατί δεν γίνεται με αυτούς τους όρους η συζήτηση στην Ελλάδα? Γιατί ακόμη και τα θύματα, οι πολιτικοί που υπήρξαν θύματα, συμμετείχαν σε κόμματα και σε κυβερνήσεις που θεωρούσαν το Ισραήλ ως στρατηγικό σύμμαχο και είχαν συνάψει και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά η Νέα Δημοκρατία είχαν συνάψει συμφωνίες με τις μυστικές υπηρεσίες μέσω της Ισραηλινής κυβέρνησης. Δεν θέλουν λοιπόν να ανοίξει η συζήτηση και να τη δούμε στο σύνολό της, γιατί υπάρχουν οι δικές τους ευθύνες σε αυτή την κατάσταση. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να είναι θύμα, ταυτόχρονα ο κομματικός μηχανισμός στον οποίο ανήκει θέλει να περιορίσει, θέλει να οριοθετήσει τη συζήτηση. Αν αρχίζαμε να βλέπουμε την υπόθεση σαν μια υπόθεση διεθνούς κατασκοπίας με τη συνεργασία τμήματων του κρατικού μηχανισμού της Ελλάδας και της ελληνικής κυβέρνησης, τότε θα φτάναμε στην ουσία. Ποιος θα μπορούσε να το κάνει αυτό από τη στιγμή που δεν το κάνουν τα κόμματα? Μόνο μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η οποία πολύ φοβάμαι ότι είναι σε κατάσταση σύψης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Βλέπουμε να προσπαθεί να αποκρύψει τις πληροφορίες. Αυτές τις μέρες που μιλάμε γίνεται η νέα προσπάθεια να ξανανοίξει η υπόθεση, την οποία την έκλεισαν και προσπαθούν συνέχεια να την αρχιοθετούν. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε νέες αποκαλύψεις, έχουμε νέα στοιχεία, έχουμε την παραδοχή του ιδιοκτήτη της Intellexa ότι πούλησα στην ελληνική κυβέρνηση και στο ελληνικό κράτος το Predator, αρνούνται ακόμη και σήμερα να ανοίξουν την υπόθεση. Είναι κλεισμένο δηλαδή, υπάρχουν προβλήματα και σε πολιτικό επίπεδο και σε νομικό δικαστικό επίπεδο για την πραγματική διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης.
9: Ήθελα να πάμε λίγο προς τον κόσμο πριν να εμβαθύνουμε στο Predator. Τα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινή γνώμη έχει βομβαρδιστεί ταυτόχρονα από κρίση χρέους, το Αιγαίο, την Κύπρο, την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή. Είναι αυτή η πληροφοριακή υπερφόρτιση τυχαία ή είναι μέρος στρατηγικής?
10: Σίγουρα υπάρχει η γνωστή τεχνική όταν έχεις ένα σκάνδαλο να πρέπει να ρίξεις ακατέργαστη πληροφορία στον κόσμο για να του αποσπάσεις την προσοχή. Είναι μία από τις κλασικές τεχνικές. Υπάρχουν κυβερνήσεις που ξέρουμε ότι δεν διστάζουν να αποκαλύψουν ακόμη και δικά τους σκάνδαλα μικρότερης εμβέλειας, προκειμένου να μπορέσουν να αποκρύψουν κάτι που τους καίει εκείνη τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, ζούμε βέβαια και σε μια εποχή ραγδαίων εξελίξεων, γιατί παλιά κέντρα εξουσίας υποχωρούν, νέα έρχονται στο προσκήνιο. Η ίδια η εποχή μας έχει συμπτυχθεί τόσο πολύ ο ιστορικός χρόνος, ώστε παλιότερα θα είχαμε μια κρίση τέτοιου μεγέθους στη δεκαετία, τώρα μπορεί να έχουμε μια τέτοια κρίση το χρόνο ή ακόμη και μια τέτοια κρίση το μήνα και την εβδομάδα. Οπότε θα έλεγα ότι είναι ένας συνδυασμός. Πρέπει κάθε φορά να εξετάζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο πάντα υπερπληροφόρησης με τρόπο ώστε να δημιουργείται θόρυβος. Αυτός ο θόρυβος που έχουμε ο επικοινωνιακός θόρυβος που έχουμε κατά τη διάρκεια πολεμικών συγκρούσεων, που δεν ξέρεις από πού σου έρχεται η πληροφορία, δεν προλαβαίνεις ουσιαστικά να την επιβεβαιώσεις. Είναι ένας συνδυασμός πολλών παραγόντων.
9: Το Predator δεν χτύπησε μόνο πολιτικούς, χτύπησε και δημοσιογράφους. Ως δημοσιογράφος που κινείται στον εναλλακτικό οικοσύστημα, πώς έχει αλλάξει αυτό το κλίμα, τον τρόπο που εσύ ο ίδιος λειτουργείς?
10: Εγώ είχα συνηθίσει, θεωρούσα ότι πάντα θα με παρακολουθούσαν, αν και δεν το έχω αποδείξει ποτέ. Υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις πριν από 15 περίπου χρόνια, όταν κάλυπτα ως δημοσιογράφος την μεγάλη αποστολή προς την Γάζα και ήμουν πάνω στα καράβια που δέχτηκαν τη δολοφονική επίθεση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, δολοφονώντας 10 ακτιβιστές τότε. Είχαμε πολλές φορές καταγγείλει ότι τους επόμενους μήνες βλέπαμε τα κινητά μας τηλέφωνα να αντιδρούν με περίεργο τρόπο, και κυρίως το χαρακτηριστικό είναι ότι όταν υπήρχε επίσκεψη κάποιου Ισραηλινού αξιωματούχου στην Ελλάδα, άδειαζε η μπαταρία μας το βράδυ. Και αυτό στην αρχή εγώ νόμιζα ότι είναι κάποιο τεχνικό πρόβλημα της συσκευής μου. Άρχισαν να το λένε πάρα πολλοί από τους ανθρώπους και συνάδελφοι δημοσιογράφοι που κάλυψαν εκείνη την εξέλιξη. Θεωρώ λοιπόν εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή κάποιο είδους παρακολούθηση, χωρίς αναγκαστικά να μπορούμε να την προβλέψουμε, και κινούμε με βάση αυτό. Παρόλα αυτά, μπορώ πολύ εύκολα να φανταστώ ανθρώπους να πέφτουν θύματα εκβιασμού και συνάδελφους δημοσιογράφους να πέφτουν θύματα εκβιασμού, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τέτοιου είδους υποκλοπές δεν γίνονται όπως βλέπουμε στις ταινίες, γιατί θέλουν μια συγκεκριμένη πληροφορία κάποιοι άνθρωποι μυστικών υπηρεσιών για να την αξιοποιήσουν. Ουσιαστικά αυτές οι υποκλοπές γίνονται για να μπορούν να σε εκβιάσουν στο μέλλον. Να έχουν δηλαδή στοιχεία για σένα, ώστε όταν θα βρεθείς σε σύγκρουση μαζί τους να μπορούν να πούν: κοίτα να δεις τι έχω κρατήσει στην άκρη. Ας μην ξεχνάμε, όπως έχουν αποκαλύψει Ισραηλινοί μελετητές και ιστορικοί, ότι και αυτές οι υπηρεσίες, όπως παραδείγματος χάρη η μονάδα 8200, δημιουργήθηκαν υπό μία έννοια ως ομάδες εκβιασμού. Συγκέντρωναν δηλαδή στοιχεία για Παλαιστίνιους, με τα οποία στη συνέχεια θα μπορούσαν να τους εκβιάζουν κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων, όταν υπήρχε κάποιος λόγος να τους χρησιμοποιήσουν. Το χαρακτηριστικό που έλεγαν κάποιοι είναι ότι αν υπήρχε κάποιος ομοφυλόφιλος Παλαιστίνιος, το οποίο ξέρουμε βέβαια ότι στον αραβικό κόσμο έχει συνέπειες σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι έτσι αποδεκτό, πόσο εύκολα θα μπορούσε να εκβιαστεί. Αυτές λοιπόν ήταν μηχανές εκβιασμών, και ως τέτοιες πρέπει να τις βλέπουμε και σε ό,τι αφορά την δημοσιογραφία. Είδαμε δημοσιογράφους να βγαίνουν μπροστά και να αποκαλύπτουν ότι έπεσαν θύματα υποκλοπών. Δεν μπορώ να πιστέψω όμως ότι δεν υπάρχουν και άλλοι δημοσιογράφοι που καταλάβαιναν ότι δεν μπορούν να βγουν μπροστά και μπορεί όλο αυτό το διάστημα να ζουν και να δημοσιογραφούν με μία δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι τους, ότι αν ξεφύγουν από την γραμμή, ότι αν καταγγείλουν κάτι που δεν πρέπει, θα έχουν τις συνέπειες, γιατί θα βγουν στη φόρα πληροφορίες που έχουν για αυτούς. Και υπό αυτή την έννοια εξηγώ και στο βιβλίο μου ότι οι παρακολουθήσεις και οι υποκλοπές είναι μια μορφή προπαγάνδας. Στο βαθμό δηλαδή που μπορείς να ελέγχεις το θύμα σου, μπορείς να προωθείς τη δική σου προπαγάνδα χρησιμοποιώντας το ως εργαλείο.
9: Περάσουμε λίγο σε αυτό το οποίο έγινε με τον κύριο Ντόκο. Πέρα από το σκάνδαλο του Predator, πώς ερμηνεύεται ότι οι Ρώσοι φαρσέρ κατάφεραν να επικοινωνήσουν με κάποιον της ελληνικής κυβέρνησης και να αποσπάσουν διάφορες πληροφορίες?
10: Υπάρχουν εδώ δύο στοιχεία που πρέπει να εξετάσουμε. Καταρχήν ότι όλο αυτό ο μύθος της Ελλάδας 2.0, όπως την παρουσιάζει η κυβέρνηση, είναι ένα ανέκδοτο. Αποδείχθηκε ο κυβερνητικός και ο κρατικός μηχανισμός διάτρητος σε μια πολύ απλή, όπως αποδείχθηκε, φάρσα, γιατί οι ίδιοι προφανώς ήθελαν να το παρουσιάσουν ως μια πολύ καλά ενορχιστρωμένη επίθεση με τεχνητή νοημοσύνη, με fake εικόνες και βίντεο, deep fake δηλαδή. Όπως φαίνεται, δεν υπήρξε τίποτα από αυτά και έπεσαν θύμα με τον απλούστερο δυνατό τρόπο. Απάντησαν σε ένα Gmail, δεν ήρθε καν μέσα από κάποιο πιο επίσημο κανάλι ή κλήση για αυτή την συνομιλία. Τώρα, έχω την αίσθηση, Μάλλον, το δεύτερο προπαγανδιστικό στοιχείο από την πλευρά της κυβέρνησης για να καλύψει αυτή την αποτυχία ήταν ότι δεν πρόκειται για απλούς φαρσέρ, πρόκειται για μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας, οι οποίες είχαν τα μέσα και τις τεχνικές για να τα καταφέρουν. Αυτό είναι κάτι που χρειάζεται η κυβέρνηση να το προωθήσει και το προωθούσε υπογείως στην Ελλάδα, κυρίως μέσα από τους μηχανισμούς που έχει στα social media, που έχουμε γνωρίσει πώς χρηματοδοτούνται και πώς ελέγχονται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν φαίνεται από πουθενά να είναι κάτι παραπάνω από φαρσέρ, με την έννοια ότι δεν έκαναν και τίποτα ερωτήσεις τόσο στοχευμένες. Σε κάποια σημεία φάνηκε να είναι και απροετοίμαστες στις πληροφορίες που λάμβαναν χωρίς να έχουν κάνει οι ίδιοι την ερώτηση. Παρόλα αυτά, υπήρξε για εμάς, για αυτούς δεν υπήρξε σημαντική πληροφορία, για εμάς υπήρξε μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία, όταν είπε ο κύριος Ντόκος ότι κοιτάξτε να δείτε. Ουσιαστικά, ας υπάρχουν αυτά τα drone, τα γεμάτα εκρηκτικά μέσα στην ελληνική επικράτεια και μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αλλά προς Θεού όχι πριν από τις εκλογές. Προς Θεού όχι πριν από την τουριστική περίοδο που για μας θα έχει πολιτικό κόστος, πέραν του οικονομικού, θα έχει πολιτικό κόστος για μας να το διαχειριστούμε. Εδώ φαίνεται να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει εγκαταλείψει την ασφάλεια της χώρας και ενδιαφέρεται μόνο για την προστασία ούτε καν του ίδιου του κυβερνητικού σχήματος, μιας πολύ μικρής ομάδας γύρω από τον Πρωθυπουργό. Και εδώ συνδέεται, μπορούμε να κάνουμε και μια σύνδεση με το Predator, ότι αυτή η μικρή ομάδα ελέγχει με πολλούς τρόπους και τον περιφερειακό μηχανισμό της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Ενδιαφέρονται δηλαδή για την διάσωση του μονάρχη, του ηγέτη, αν θέλετε, της πολιτικής δυναστείας που υπάρχει από πίσω, και όλα τα άλλα ας τα αφήσουμε να καταρρεύσουν.
9: Προσπαθώ να συνδέσω τα κομμάτια. Το πάω μία από εδώ, μία από εκεί, αλλά πιστέψτε με, αγαπητοί μου, στο τέλος θα έχει κάποιο νόημα, διότι θα δείτε το παζλ σε μια ευρεία μορφή. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την ποιος ελέγχει τα μίντια στην Ελλάδα. Ξέρουμε ότι τα κυρίαρχα ελληνικά ΜΜΕ ανήκουν σε εφοπλιστές, εργολάβους και τραπεζίτες. Άνθρωποι με άμεσα συμφέροντα σε αδειοδοτήσεις, δημόσιες συμβάσεις και κρατική χρηματοδότηση. Αυτή η σύμπλευση είναι ελληνική παθολογία ή μέρος ευρύτερου δυτικού μοντέλου?
10: Πάντα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης αποτελούσαν ουσιαστικά εργαλεία σε όλο τον κόσμο κυρίαρχων ομάδων του πληθυσμού, είτε είναι πολιτικές αλλά κυρίως οικονομικές. Το θέμα είναι ότι σε μικρές οικονομίες όπως είναι η ελληνική και σε μικρές μηντιακές αγορές αυτό γίνεται πιο εξόφθαλμα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όταν δεν υπάρχει μια μεγάλη αγορά που να μπορεί να συντηρήσει έστω και στοιχειοδός ένα μέσο ενημέρωσης στο περίπτερο όπως λέμε, δηλαδή να πας και να αγοράσεις τον Guardian ή πλέον να, όχι στο περίπτερο, αλλά να γίνεις συνδρομητής ή να γράφεις σε μια γλώσσα την οποία μπορούν να διαβάσουν σε όλο τον κόσμο, αλλά περιορίζεσαι σε μια τόσο μικρή αγορά, δεν μπορούν να υπάρξουν εύκολα μεγάλα κερδοφόρα μέσα ενημέρωσης τα οποία θα πατάνε στα πόδια τους, θα πατάνε αποκλειστικά στους αναγνώστες τους ή έστω και στις διαφημίσεις που παίρνουν. Αν δεν είναι η τιμή που δίνεις για να το αγοράσεις ή για να πάρεις μια συνδρομή, ας είναι έστω οι διαφημίσεις, που και εκεί έχουμε πολύ σημαντικά προβλήματα, αλλά ας ήταν έστω αυτό. Στην Ελλάδα τα μέσα ενημέρωσης, θα έλεγα στο σύνολο της μεταπολίτευσης, αλλά σίγουρα τα τελευταία 20 χρόνια, είναι ζημιογόνα. Και αυτό σημαίνει ότι αυτός που τα ελέγχει βγάζει από κάπου αλλού τα έσοδα. Για να έχεις μια ζημιογόνα επιχείρηση σημαίνει ότι τη χρειάζεσαι σε έναν εργαλείο για να κερδίσεις κάτι άλλο. Και αυτό μπορεί να είναι, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, δημόσια έργα, αν είσαι εφοπλιστής να έχεις συνεχείς φοροαπαλλαγές, οι οποίες ξεκίνησαν από την περίοδο της δικτατορίας αλλά κανένας δεν τολμά να τις αλλάξει, και πάρα πολλά άλλα. Αν κάποια στιγμή κατά λάθος βρεθείς ένοχος στην ελληνική δικαιοσύνη, να ξέρεις ότι δεν θα προχωρήσει η υπόθεση και θα πέσεις στα μαλακά. Τώρα, όσο περνάνε τα χρόνια, επιδεινώνεται η κατάσταση και έχουμε και μία ομογενοποίηση πολιτική. Δηλαδή, όταν εγώ έμπαινα στην δημοσιογραφία στα μέσα της δεκαετίας του 90, υπήρχαν μέσα ενημέρωσης ελεγχόμενα από μεγάλους επιχειρηματίες, τα οποία όμως συγκρούονταν μεταξύ τους σε μεγάλα βασικά θέματα. Από το 2008 και μετά έχουμε μία συσσόρευση των μέσων σε πάρα πολύ λίγες οικογένειες, με κοινά ως επιτοπλίστων συμφέροντα τα οποία δεν θα δώσουν μια μεγάλη μάχη. Μπορεί κατά διαστήματα να βλέπουμε αντιπαραθέσεις, όταν παραδείγματος χάρη δύο εφοπλιστές είχαν μια κόντρα, βλέπαμε τα μέσα ενημέρωσής τους να χτυπιούνται μεταξύ τους ή να χτυπάνε ή να στηρίζουν την κυβέρνηση ανάλογα με το τι περίμενε ο καθένας, ο κάθε εφοπλιστής από την κυβέρνηση. Τώρα βλέπουμε να τα έχουν βρει και οι μεγάλοι εφοπλιστές μεταξύ τους. Οπότε νομίζω βρισκόμαστε σε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό μοντέλο. Δεν θέλω βέβαια να είμαι τόσο πεσιμιστής για την ενημέρωση γενικότερα στην Ελλάδα, γιατί δημιουργούνται και τα αντισώματα, δημιουργούνται μικρές ομάδες ερευνητικής δημοσιογραφίας που κάνουν εξαιρετική δουλειά με επαγγελματικούς όρους που δεν τους είχε η δική μου γενιά όταν ξεκινούσαμε, και έχουμε δει και πολλές από τις μεγάλες αποκαλύψεις. Πάλι για να έρθουμε στο Predator, πάλι από αυτές τις ομάδες βγήκαν οι μεγάλες αποκαλύψεις. Έχουμε λοιπόν μία σύψη στην κορυφή, αλλά έχουμε και λουλούδια να γεννιούνται στη βάση, αν θέλεις.
9: Μετά την πανδημία βλέπω ότι υπάρχει αυτό που λέμε μία αλλαγή, ένα shift των παραδοσιακών μέσων να πηγαίνουν περισσότερο προς τα κοινωνικά δίκτυα. Και αυτό που παρατηρώ δεν είναι ότι βλέπω μόνο τα μέσα να πηγαίνουν, βλέπω και το SURU να πηγαίνει. Διότι πολλοί YouTubers αυτή τη στιγμή δέχονται email από το SURU και τους λένε ότι πρέπει να έχεις, ας πούμε, κάποια πολιτική, να μην λες κάποια πράγματα. Δηλαδή εκτός από τις διαφημίσεις που έρχονται στο YouTube και σε άλλες πλατφόρμες όπως είναι το Facebook και άλλες, ας πούμε, έρχεται και όχι μόνο η λογοκρισία, έρχεται και η αστυνομοκρατία.
10: Έχουμε σίγουρα μια μετατόπιση η οποία είναι λογική, αναμενόμενη και όχι αναγκαστικά αρνητική. Εγώ δεν είμαι υποστηρικτής του χαρτιού στα μέσα ενημέρωσης, ας πούμε, ή της οθόνης της τηλεόρασης. Αν ο κόσμος θέλει να ενημερώνεται από τα social media, και εδώ υπάρχει και ένας μύθος, όλοι φοβόμαστε τη φράση «δεν ενημερώνονται μόνο από τα social media». Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι λίγο ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Και εγώ ενημερώνομαι μόνο από τα social media, αλλά επιλέγω με τέτοιο τρόπο τις πηγές μου, ώστε να έχω μια πλήρη, νομίζω, και σφαιρική ενημέρωση. Μπορούμε να μιλήσουμε στη συνέχεια για το τι κάνει εδώ ο αλγόριθμος στις μεγάλες πλατφόρμες και πώς παρεμβαίνει και πώς προωθεί προπαγανδιστικά μηνύματα. Αλλά ας μην είμαστε, θέλω να πω, τεχνοφοβικοί με αυτή την μετάβαση στα social media και στο ίντερνετ. Εδώ μπαίνει, δεν με φοβίζει τόσο η κρατική προπαγάνδα και ο κρατικός έλεγχος. Αυτός υπήρχε και θα υπάρχει ως ένα βαθμό. Με φοβίζει πολύ περισσότερο το τι κάνουν οι πλατφόρμες, οι οποίες δεν είναι καν ελληνικές, δεν είναι καν από πολλές διαφορετικές χώρες. Στη συντριπτική πλειονότητά τους έχουν την έδρα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες και προφανώς επηρεάζονται με πάρα πολλούς τρόπους από το αμερικανικό κράτος, από τις αμερικανικές οικονομικές ελίτ και από την αμερικανική κυβέρνηση. Και εκεί βλέπουμε παρεμβάσεις πολύ πιο σκληρές από ό,τι είχαμε γνωρίσει στις δυτικές κοινωνίες από τους κρατικούς μηχανισμούς ή το εκάστοτε SURU, ενώ αρνητικές παρεμβάσεις, γιατί προφανώς το SURU έχει και ρόλο πολύ θετικό να παίξει σε ορισμένες περιπτώσεις. Είδαμε, παραδείγματος χάρη, το είδαμε με τη γενοκτονία στην Γάζα, πώς η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων που κατέθετε το Ισραηλινό κράτος στο Facebook σε ποσοστό 90 με 95% γινόταν δεκτό. Δηλαδή παρενέβαινε ένα κράτος, έλεγε «θέλω να κατεβάσετε αυτούς τους λογαριασμούς», και δεν ξέρουμε αν έλεγε κιόλας «θέλω να κάνετε shadow banning σε αυτούς τους λογαριασμούς», το οποίο δεν το καταλαβαίνεις. Το shadow banning είναι όταν εσύ γράφεις κάτι στα social media, ανεβαίνει, εσύ το βλέπεις, αλλά δεν φτάνει ουσιαστικά σε αυτούς που σε ακολουθούν, και είναι μια καυκική μορφή προπαγάνδας. Τι έγινε λοιπόν? Είδαμε το Facebook να δέχεται το 90 με 95% των παρεμβάσεων ενός κράτους για λογοκρισία, και αυτό σημαίνει και κάτι άλλο. Όταν γίνεται κρατική παρέμβαση σε αυτές τις πλατφόρμες, αναλαμβάνουν άνθρωποι να τις διαχειριστούν, δεν είναι ο αλγόριθμος δηλαδή, αναλαμβάνουν ομάδες ανθρώπων να απαντήσουν σε αυτά τα αιτήματα λογοκρισίας, και με βάση αυτά εκπαιδεύεται και ο αλγόριθμος στη συνέχεια. Γιατί αν η ανθρώπινη ομάδα ελεγκτών του Facebook έχει πάρει μια απόφαση, με βάση αυτή εκπαιδεύεται ο αλγόριθμος. Τι είδαμε λοιπόν? Από ένα μόνο κράτος να γίνεται μια παγκόσμια λογοκρισία μέσα από τις πλατφόρμες, οι οποίες ήταν στο σύνολό του σχεδόν αμερικανικές. Και μία έβγαινε απ' έξω, που ήταν το TikTok, και ενοχλήθηκαν τόσο πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραηλινό λόμπι και η Αμερικανική κυβέρνηση για δικούς της γεωπολιτικούς λόγους, ώστε πήραν τον έλεγχο του αλγόριθμου. Τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρουμε ότι ο αλγόριθμος πλέον του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχεται από την Oracle, δηλαδή από τον Larry Ellison, δηλαδή από τον μεγαλύτερο οικονομικό χορηγό του IDF, των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, και προσωπικό φίλο και πολιτικό οικονομικό σύμμαχο του Τραμπ. Λοιπόν, το πέρασμα στο διαδίκτυο έχει αυτό το πρόβλημα του ολιγοπωλιακού, μονοπωλιακού ελέγχου από 5-7, λένε κάποιοι, πλατφόρμες. Στην περίπτωση της Ελλάδας, δηλαδή, θα βλέπα μετατόπιση του κέντρου ελέγχου εκτός των συνόρων, παρά περισσότερα αστυνομικά μέτρα από τις ελληνικές κυβερνήσεις ή από το ελληνικό κράτος.
9: Με ενδιαφέρει ο αλγόριθμος, διότι να περάσουμε λίγο στο ελληνικό κοινό. Διότι το ελληνικό κοινό στα social media φαίνεται να κατακλείζεται από, ας το πούμε, εθνικιστικό περιεχόμενο, συνωμοσιολογία και ταυτόχρονα από mainstream αφηγήματα. Ζει ο μέσος Έλληνας χρήστης σε φούσκα επιβεβαίωσης ή υπάρχει πραγματική εναλλακτική πληροφόρηση του ψηφιακού χώρου?
10: Όπως εξηγώ και στο δεύτερο βιβλίο, Προπαγάνδα και

0: θαλάμους ιδεολογικής αντίχησης στα echo chamber, όπως τα ξέρουμε στα αγγλικά, που λένε ουσιαστικά ότι για λόγους κερδοφορίας ο αλγόριθμος της πλατφόρμας σου επαναπροωθεί πράγματα με τα οποία συμφωνείς, οπότε καταλήγεις να μην λαμβάνεις την διαφορετική άποψη. Υπάρχει σε ένα βαθμό, αλλά οι έρευνες δείχνουν σε παγκόσμιο επίπεδο ότι είναι πολύ χαμηλό. Κυμαίνεται γύρω στο 7 με 8% άνθρωποι δηλαδή που ζουν πραγματικά σε τέτοιες φούσκες και δεν έχουν απ' έξω ενημέρωση. Αυτό που σημαίνει είναι ότι καταρχήν ακόμα και μέσα σε μία πλατφόρμα, ακόμα και μέσα από τους φίλους σου, βάζει ο άλλος και βρίζει έναν πολιτικό σου αντίπαλο, ας πούμε. Αμέσως πληροφορείσαι την άποψη του αντιπάλου σου. Επίσης, το πρόβλημα με όλες αυτές τις έρευνες είναι ότι εστιάζουν σε μία πλατφόρμα. Κάνουν μια μεγάλη έρευνα στο X ή στο Facebook ή στο Instagram. Οι άνθρωποι δεν είμαστε σε μία πλατφόρμα, είμαστε σε 5 ή και σε 10 διαφορετικές πλατφόρμες. Και κυρίως δεν ζούμε στο ίντερνετ. Είναι ένας μύθος αυτός ότι ζούμε μέσα στο ίντερνετ και δεν έχουμε άλλα ερεθίσματα. Και μόνο που θα περπατήσουμε και θα πάμε μέχρι το φούρνο, έχουμε δει ένα σύνθημα στο δρόμο. Έχουμε ακούσει ένα τραγούδι που μπορεί να είναι ένα hip hop και να έχει ένα πολιτικό μήνυμα. Θα ακούσουμε δύο ανθρώπους να συνομιλούν στο φούρνο και να λένε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, αυτός ο μύθος του Echo Chamber οικοδομήθηκε λίγο μετά το 2016. Κυρίως θα έλεγα από την φιλελεύθερη Αμερική, η οποία έχασε τότε τις εκλογές, η Χίλαρη Κλίντον, και ήθελε έναν αποδιοπομπαίο τράγο. Δεν μπορούσε να εξηγήσει ότι η δική της πολιτική του Δημοκρατικού Κόμματος οδήγησε στην κατάρρευση, στην εκλογική κατάρρευση. Και ποιος μας θέει? Μας θέει το ίντερνετ, μας θέανε οι φάρμες με τα bot που ελέγχουν πλήρως τον πληθυσμό, ελέγχουν τι θα ψηφίζει και όλα αυτά. Τώρα, αυτή είναι η μία πλευρά να καταρρύψουμε το μύθο. Από την άλλη, προφανώς στα social media λειτουργούν και οργανωμένα δίκτυα που ελέγχονται από κράτη, από κυβερνήσεις. Στην Ελλάδα είδαμε την περίπτωση της ομάδας Αλήθεια, παραδείγματος χάρη, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που γνωρίζουμε πλέον πώς χρηματοδοτείται, ποια είναι τα μέλη της. Και δεν μπήκαν καν στον κόπο να αλλάξουν το όνομα ή να δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Αντιθέτως, υπουργοποιούνται τα μέλη και τα στελέχη της. Και αυτό συμβαίνει βέβαια σε όλο τον κόσμο. Πάλι τόσο εξόφθαλμα γίνεται μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες. Το βλέπουμε στην Τουρκία, το βλέπουμε στο Πακιστάν, το βλέπουμε σε χώρες της καπιταλιστικής περιφέρειας, αν θέλετε. Είναι γεγονός όμως ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα αναπαραγωγής ακροδεξιών, εθνικιστικών, φασιστικών απόψεων, οι οποίες και προωθούνται από τα κυρίαρχα μέσα, γιατί και τα social media είναι πολλές φορές ένας καθρέφτης των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης, και ανατροφοδοτούνται από τους αλγόριθμους, πολλές φορές όχι για την κερδοφορία, όχι για πολιτικούς λόγους, αλλά για την κερδοφορία. Δηλαδή βλέπει κίνηση προς μια κατεύθυνση ο αλγόριθμος και αρχίζει να τα αναπαράγει, γιατί έτσι θα βγάλει περισσότερα χρήματα ο Ζάκερμπεργκ ή ο οποιοδήποτε ελέγχει αυτές τις πλατφόρμες. Αλλά έχουμε, ας μην το βλέπουμε ως ένα πρόβλημα του διαδικτύου, έχουμε μια μετατόπιση προς τα δεξιά και προς την άκρα δεξιά σε όλο τον κόσμο, και δυστυχώς φοβάμαι θα την βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια.
1: Αυτό που είπατε περί echo chamber, ότι δεν ισχύει, δεν ισχύει ακριβώς ή δεν ισχύει στο περίπου?
0: Δεν ισχύει στο βαθμό που κάποιοι το φοβόντουσαν και το παρουσίαζαν. Υπάρχουν στοιχεία echo chamber. Ξαναλέω, οι έρευνες δείχνουν ένα 8 με 10 το πολύ της 100. Θα έβλεπα πολύ περισσότερο το πώς το ένα ολόκληρο σύστημα αναπαράγει δεξιά προπαγάνδα, και αυτό ήταν και το αντικείμενο μιας παρουσίασης που έκανα πρόσφατα σε ένα διεθνές συνέδριο για το Πάντιο Πανεπιστήμιο, ότι οι ίδιοι οι αλγόριθμοι και με το πώς εκπαιδεύονται, δηλαδή από πού αντλούν τα στοιχεία, ή η τεχνητή νοημοσύνη από πού αντλεί τα στοιχεία, αναπαράγει ουσιαστικά το status quo. Δεν θα δούμε θέσεις του παγκοσμιοποιημένου νότου, παραδείγματος χάρη, θα είναι από τους πλούσιους λευκούς άντρες, και τα κείμενά τους και τις εκπομπές τους και τα podcast τους που εκπαιδεύονται οι αλγόριθμοι και η τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό έχει μια τάση μετατόπισης προς τα δεξιά. Είδαμε, παραδείγματος χάρη, όταν το Twitter ήταν ακόμα Twitter πριν το αναλάβει ο Elon Musk, που

0: υποτίθεται ήταν και πιο αντικειμενικό, δεν είχε τόσο ακραίες ακροδεξίες παρεμβάσεις από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Είχαν γίνει έρευνες που έλεγαν ότι προωθούσε ελαφρώς πιο δεξιά, πιο δεξιές αναρτήσεις και δεν προωθούσε τις πιο προοδευτικές, αριστερές ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε δηλαδή ένα συστημικό πρόβλημα από τον τρόπο που έχουν οικοδομηθεί οι πλατφόρμες και από το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Δεν είναι όμως αυτή η, αν μου επιτρέπεις, λίγο απλουστευτική ματιά, ότι μπαίνεις σε έναν υπολογιστή, ακούς μόνο τη φωνή σου σαν να βλέπεις ένα καθρέφτη και εκεί σταματάει η συζήτηση. Είναι πολύ πιο σύνθετο και κυρίως είναι πολύ πιο οικονομικό το πρόβλημα.
1: Όχι, το λέω επειδή βλέπω μία σύνδεση, και πείτε μου αν υπάρχει αυτή η σύνδεση ή είναι μόνο στο μυαλό μου, ότι τα πρώτα χρόνια που υπήρχαν τα μνημόνια, λόγω ότι δεν υπήρχε το διαδίκτυο και υπήρχε αυτό που λέμε μόνο culture, δηλαδή κάποιος μπορούσε να δει κάποια συγκεκριμένα κανάλια, κάποια συγκεκριμένα ραδιόφωνα, να πειροδικά ή οτιδήποτε. Και τώρα πλέον που δεν υπάρχει το ίδιο μέρος που μπορεί να δεις, ας πούμε, ταινίες, μπορεί να τις δεις σε διάφορες πλατφόρμες ή να ακούσεις μουσική, μπορεί να ακούσεις τη μουσική που σου αρέσει. Δεν υπάρχει το ραδιόφωνο σαν έννοια μουσικό. Δεν... Οι άνθρωποι, ποιο είναι το κοινό στοιχείο όλων αυτών? Αυτό σας λέω, όχι για echo chamber ακριβώς, εννοώντας ότι ο καθένας ζει σε μια δικιά του δημόσια σφαίρα που έχει διαλέξει.
0: Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η νέα τεχνολογία μας κλείνει στο σαλόνι μας και μας κρατά σε έναν καναπέ όπου μειώνεται η επαφή μας με άλλους ανθρώπους. Θεωρώ, παραδείγματος χάρη, ότι σε σχέση με έναν άνθρωπο, με τους γονείς μου και πολύ περισσότερο με τους παππούδες μου, ή αν πάμε και ακόμα πιο πίσω, συνομιλούμε κάθε μέρα με τόσο πολύ περισσότερους ανθρώπους χάρη και στη νέα τεχνολογία. Σκεφτείτε τον άνθρωπο της δεκαετίας του 40 ή του 50 στο χωριό ή και ακόμα και σε μια μεγάλη πόλη. Είχε ένα πολύ στενό κύκλο ανθρώπων με τον οποίο συνομιλούσε, από τον οποίο ενημερωνόταν. Τώρα, μέσα σε ένα chat, ακόμα και αν δεν συμμετέχεις εσύ στο chat, ακόμη και αν απλώς παρακολουθείς απαντήσεις σε μια ανάρτηση, έρχεσαι σε πολύ μεγαλύτερη επαφή. Θεωρώ δηλαδή ότι έχουμε μείνει με μια φοβία που παραπέμπει λίγο στο 1984 του Orwell, που είναι και τεχνοφοβική σε ένα βαθμό, ενώ υπάρχουν άλλου είδους προβλήματα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν εξίσου σημαντικά προβλήματα, αλλά δεν βλέπω το σύγχρονο άνθρωπο το πρόβλημά του να είναι η απομόνωση και ότι δεν έχει επαφή με άλλους ανθρώπους. Ακριβώς το αντίθετο. Τώρα, μέσω της τεχνολογίας, σε αυτές τις επαφές που έχουμε, μπορούν να υπάρχουν παρεμβολές, όπως είπαμε, είτε από την κερδοσκοπία στις πλατφόρμες, του πώς επηρεάζει τον δημόσιο διάλογο, είτε από παρέμβαση συγκεκριμένων κέντρων, όπως είδαμε, με κρατικές παρεμβάσεις. Αλλάζουν τα προβλήματα, αλλάζουν και οι λύσεις που εμείς δίνουμε, αλλά δεν είμαι γενικά απαισιόδοξος ότι ο άνθρωπος κλείνεται στον εαυτό του, δεν επικοινωνεί. Εγώ νομίζω ότι με βοηθά και επαγγελματικά και στην καθημερινότητά μου η νέα τεχνολογία, στο να συνομιλήσω, να πω πράγματα, να γνωρίσω ανθρώπους που δεν θα είχα ποτέ την ευκαιρία να έρθω σε επαφή μαζί τους. Ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι αυτό που κάνουμε τώρα. Το ότι μπορούμε και μιλάμε μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας και κάνουμε μια κουβέντα όλη αυτή την ώρα, που θα ήταν πρακτικά αδύνατο να έχει συμβεί αν ένας από τους δυο μας δεν είχε ταξιδέψει για να γνωρίσει από κοντά τον άλλο.
1: Δηλαδή, ποια θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που οι περισσότεροι δεν το αντιλαμβάνονται για τα κοινωνικά δίκτυα και γενικά την παραπληροφόρηση στα μίντια?
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο μονοπωλιακός έλεγχος του διαδικτύου από ένα πολύ μικρό αριθμό επιχειρήσεων που τυχαίνει να είναι και όλες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σημαίνει ότι ένας δημόσιος χώρος περνά στα χέρια λίγων επιχειρηματιών, ιδιωτικοποιείται δηλαδή η δημόσια σφαίρα, και από τη στιγμή που είναι ιδιωτικές αυτές οι εταιρείες, έχουν ως επιτοπλίστων στόχο το κέρδος. Εγώ δεν θεωρώ ότι το βασικό πρόβλημα είναι μια πολιτική προπαγάνδα ή κάποια συνωμοσία, ότι μαζεύονται όλοι σε ένα δωμάτιο και αποφασίζουν τι θα βλέπουμε και τι θα ακούμε. ο παράγοντας κέρδος και το ότι η ίδια η πληροφορία γίνεται εμπόρευμα αλλοιώνει αυτή την πληροφορία. Το πώς παράγεται αυτή η πληροφορία, το πώς διανέμεται αυτή η πληροφορία. Ας δούμε την τεχνητή νοημοσύνη, παραδείγματος χάρη. Είναι η μεγαλύτερη κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας στην ανθρώπινη ιστορία. Το πώς ό,τι έχει παράξει ο ανθρώπινος πολιτισμός το παίρνουν 3-4 εταιρείες, το αναπλάθουν με την τεχνητή νοημοσύνη και μας το δίνουν πίσω ως την απόλυτη αλήθεια, χωρίς να μπορούμε να βρούμε και ποιες είναι οι πηγές. Δείτε το πολύ απλό τι συνέβαινε πριν από 5 χρόνια όταν κάναμε μια ερώτηση στο Google και παίρναμε από κάτω αποτελέσματα με link, το οποίο σήμαινε ότι κάποιος μπορεί να έπεφτε στο δικό μου site στο infowar.gr, θα πάταγε, θα έκανε κλικ, θα ερχόταν σε μένα, μπορεί να βλέπε κάποιες διαφημίσεις, μπορεί να του άρεσε, να έμενε, μπορεί να γινόταν συνδρομητής, θα στήριζε τη δουλειά μου. Αυτή τη στιγμή η δική μου δουλειά, πολύ πιο σοβαρές δουλειές, είτε είναι η New York Times, είτε είναι η Wikipedia, τις κλέβουν οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, τις παρουσιάζουν σαν δικό τους προϊόν, αποκόπτοντας τη σύνδεση του τελικού χρήστη με τον παραγωγό περιεχομένου. Και αυτό σημαίνει υποβάθμιση του περιεχομένου, γιατί αν δεν πληρώνεται με κάποιο τρόπο ο βασικός δημιουργός, θα αρχίσει η τεχνητή νοημοσύνη να αναμασά τα σωθικά της, θα περάσουμε σε μορφές κανιβαλισμού που οι μόνες πληροφορίες που θα είναι διαθέσιμες θα είναι πληροφορίες που ήδη έχει επεξεργαστεί κάποια άλλη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης και έτσι η ποιότητα της πληροφορίας θα πέφτει. Αυτό είναι οικονομικό πρόβλημα στη βάση του. Είναι ο μονοπωλιακός έλεγχος αυτών των δομών. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα περίμενε κανείς να είναι πιο στην καρδιά του καπιταλισμού, να είναι πολύ πιο συντηρητικοί και να θέλουν να προστατεύσουν αυτό το σύστημα, βλέπουμε τις πρώτες ισχυρές φωνές που λένε ότι δεν μπορούν μερικές ιδιωτικές εταιρείες να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του διαδικτύου. Βγαίνει ο Bernie Sanders και λέει, ας πούμε, το 50% των μετοχών των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης να περάσει υπό δημόσιο έλεγχο, αλλά βγαίνει και ο Τραμπ και το λέει με έναν τρόπο. Το ότι βγαίνει ο Τραμπ και το λέει σημαίνει ότι κάποιοι καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ένα συστημικό πρόβλημα πλέον σε αυτή τη λειτουργία. Δεν μπορούν να αφαιθούν τα πάντα στον ιδιωτικό τομέα και το ίδιο το σύστημα για να επιβιώσει πρέπει να βάλει κάποια όρια. Το έκανε πριν από έναν αιώνα με την εθνικοποίηση μεγάλων επιχειρήσεων που πρέπει να είναι μονοπόλια. Πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε και τώρα για δημόσιο κοινωνικό έλεγχο της πληροφορίας. Αυτό βέβαια είναι μια τεράστια συζήτηση πώς μπορεί να γίνει, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε 5 εταιρείες να ελέγχουν την παραγωγή και διανομή πληροφορίας στο σύνολό τους.
1: Υπάρχει μια θεωρία που λέγεται Dead Internet Theory, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μιλούν με πραγματικούς ανθρώπους, εσείς είστε πραγματικός, εγώ είμαι πραγματικός, εννοώντας ότι μιλάνε με μποτάκια, με AI, με automation. Αυτό ισχύει ή είναι πάλι μια έτσι θεωρία που κάποιοι, ας πούμε, που είναι τεχνοφοβικοί, ας πούμε, το λένε?
0: Νομίζω ότι ξεκίνησε στηριζόμενο σε κάποια πραγματικά στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, κάποια στιγμή έγινε γνωστό ότι πάνω από το 50% των κινήσεων, ας το πούμε λίγο απλουστευτικά, δεν θέλω να πω της παραγωγής πληροφορίας, αλλά των κινήσεων και αλληλεπιδράσεων στο ίντερνετ γίνεται από bot και όχι από τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά μετά έλαβε χαρακτηριστικά θεωρίας συνωμοσίας και φτάσανε στο ότι δεν υπάρχει καμία ανθρώπινη παρέμβαση και έχουν μείνει τα bot να συζητούν μεταξύ τους. Δεν συμβαίνει αυτό και πάλι ο παράγοντας κέρδος είναι αυτός που δημιουργεί την δημιουργία αυτής της σάπιας πληροφορίας, αν θέλετε, και όλα αυτά τα deepfake που γίνονται με αυτοματοποιημένο τρόπο, παραδείγματος χάρη τώρα, και μας έρχονται κάτι περίεργες φωτογραφίες που μας καλούν να τους κάνουμε like. Εμένα μου ερχόντουσαν για ένα διάστημα βουκολικές εικόνες με πολύ όμορφες νεαρές γιδοβοσκούς, για κάποιο λόγο δεν ξέρω, ο αλγόριθμος είχε αρχίσει να προωθεί τέτοιες εικόνες στο Facebook, τα οποία παράγονται μαζικά από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, από ανθρώπους που θέλουν να κάνουν, στείνουν αυτούς τους λογαριασμούς, γιατί βλέπουν ότι τους πληρώνει τελικά το Facebook αν έχουν κίνηση στο λογαριασμό τους. Και το ίδιο συνέβαινε και στο YouTube και άρχισαν να κατακλείζονται. Παρ' όλα αυτά, αυτά είναι και εύκολα αντιμετωπίσιμα και ο άνθρωπος είναι ακόμα εκεί. Δηλαδή, να δούμε λίγο την αρχή του προβλήματος που είχε μία βάση, αλλά ας μην πάμε στη θεωρία συνωμοσίας ότι δεν μιλάμε μεταξύ μας και μιλάνε τα bots τελικά.
1: Υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο η παραπληροφόρηση είναι το ένα πράγμα. Θεωρώ ότι δεν πάμε μόνο στην παραπληροφόρηση, αλλά μόνο με τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα οποία περνάνε στο βλέμμα κάποιου που τα βλέπει, δεν ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει μια σύγχυση πραγματικότητας με φαντασίας. Αυτό βλέπετε να υπάρχει μια σύγχυση στην πληροφορία?
0: Όχι ακόμα. Είναι γεγονός ότι θα υπάρξουν προβλήματα, γιατί περνάμε σε μια φάση που ο απλός χρήστης δεν είναι πλέον σε θέση να ξεχωρίσει μια εικόνα ή ένα βίντεο deepfake, και αυτό θα μπορούσε σε κρίσιμες περιόδους να δημιουργήσει προβλήματα. Θα μπορούσε να δημιουργήσει, παραδείγματος χάρη, αναταραχές σε μια χώρα. Να βγει κάποιος και να πει ότι, ξέρω εγώ, μας έκλεψαν τις εκλογές, και να είναι deep fake, να εμφανίζεται ο πρόεδρος και να λέει έγινε αυτό και αυτό, και αμέσως να ξεσπάσουν ταραχές στο δρόμο. Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος, και πάλι νομίζω ότι υπερβάλλουμε λίγο, και αυτό ήταν ένα πρόβλημα το οποίο η ανθρωπότητα καλούνταν να το αντιμετωπίσει κάθε φορά με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αποτύπωσης της πραγματικότητας, και πάντα έβρισκε λύση. Σκεφτείτε το εξής: ελάχιστα χρόνια μετά από την εφεύρεση της φωτογραφικής μηχανής έγιναν τα πρώτα πολιτικά φωτομοντάζ με προπαγανδιστικούς στόχους. Ήδη από την Παρισινή Κομμούνα έπαιρναν φωτογραφίες από κομμουνάρους και τους έπαιρναν το πρόσωπο και το έβαζαν σε σώματα εγκληματιών που πραγματοποιούσαν ή δεχθεί εγκλήματα, γιατί ήθελαν να στραφούν εναντίον της Παρισινής Κομμούνας. Σκεφτείτε εκείνη την εποχή, ένας άνθρωπος που μόλις είχε γνωρίσει το τι είναι η φωτογραφία, δεν μπορούσε καν να διανοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι ψεύτικη αυτή η φωτογραφία. Ήταν λοιπόν πολύ πιο δύσκολο για αυτόν, μάλλον πολύ πιο εύκολο για αυτό να πέσει θύμα αυτής της προπαγάνδας, από ότι είναι σήμερα για εμάς που έχουμε μια μηντιακή παιδεία και μπορούμε να είμαστε υποψιασμένοι. Και ακόμη και αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι αληθινό ή όχι, στο πίσω μέρος του μυαλού μας ξέρουμε ότι μπορεί να είναι ψεύτικο. Πριν από δύο αιώνες δεν ήξεραν ότι είναι ψεύτικο και δεν κατέρευσε ο κόσμος. Δεν πέσανε σε μία μαύρη τρύπα να χάσουν την επαφή με την πραγματικότητα, και το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Όσο αναπτύσσεται η τεχνολογία που παράγει αληθοφανείς εικόνες, τόσο αυξάνεται και η μηντιακή μας παιδεία, το media literacy με το οποίο μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε. Αυτό βέβαια θα έπρεπε να περάσει στα σχολεία, θα έπρεπε να περάσει στην εκπαίδευση των ανθρώπων, το πώς να μάθουμε να ζούμε και να κατανοούμε τις εικόνες στην νέα πραγματικότητα. Πιο πολύ με φοβίζει κάτι άλλο, ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτό τον φόβο των ανθρώπων, ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν αυτά που βλέπουμε είναι αληθινά ή όχι, ώστε να πούνε ότι όλα είναι ψέματα. Και αυτό είναι πάλι ένα φαινόμενο που έχω αφιερώσει ένα κεφάλαιο στο βιβλίο, σε μεγάλες δίκες, ας πούμε. Παρουσίασαν, είχαν πάει τον Elon Musk στο δικαστήριο και παρουσίασαν παλαιότερες ομιλίες του, οι αντίπαλοι του, σε βίντεο, και βγήκανε οι δικοί του δικηγόροι και είπαν ότι στην εποχή του AI δεν πρέπει να δεχτείτε αυτό το βίντεο ως ντοκουμέντο, γιατί θα μπορούσε να είναι παραποιημένο. Ενώ όλοι ήξεραν ότι δεν είναι παραποιημένο. Ήταν από μια δημόσια ομιλία του, την οποία την είχαν παρακολουθήσει εκατοντάδες άτομα και μετά την είχαν δει εκατομμύρια άνθρωποι στο YouTube. Ήταν κάτι απόλυτα αληθοφανές, αλλά κάποιοι βγήκαν με αυτό το επιχείρημα: δεν μπορούμε πλέον να πιστεύουμε τίποτα, για να μην γίνεται, να μην γίνει δεκτό στο δικαστήριο. Το είδαμε πάλι στη γενοκτονία της Γάζας, η οποία είναι η καλύτερα καταγεγραμμένη γενοκτονία στην ανθρώπινη ιστορία. Η γραμμή του Ισραήλ και των ΗΠΑ ήταν: μην βλέπετε τις εικόνες με τα αποκεφαλισμένα παιδιά από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, γιατί πλέον δεν μπορείτε να πιστεύετε τίποτα. Μην βλέπετε τα σκελετωμένα σώματα των ανθρώπων, γιατί έχουμε αποκλείσει τη κάθε είσοδο τροφής και φαρμάκων, γιατί ζούμε στην εποχή του AI και δεν πρέπει να πιστεύετε τίποτα. Αυτό εμένα με τρομάζει πολύ περισσότερο από το πόσες φορές μπορεί να πέσουμε θύματα μιας deepfake εικόνας.
1: Θα σας έκανα μια τελευταία ερώτηση. Απλώς αυτό το οποίο είπατε με τη Γάζα πραγματικά με έπιασε, με έκανε hook, διότι πραγματικά αυτό που γίνεται με τη γενοκτονία στη Γάζα και συνεχίζει, γιατί δεν έχει τελειώσει, απλώς λένε ότι έχει τελειώσει. Είδαμε τον θάνατο δημοσιογράφων, είδαμε τον θάνατο αθώων ανθρώπων, είδαμε την καταστροφή κτηρίων, είδαμε τα μίντια, τα δυτικά, πώς αντέδρασαν πραγματικά. Και επίσης δημοσιογράφοι όπως εδώ πέρα στην Αυστραλία καταδιώκονται, ας πούμε, όπως είναι η Μέρη Κωστακίδης, η οποία είναι στα δικαστήρια αυτή τη στιγμή. Πραγματικά ήταν η καλύτερη εικόνα, να σας πω την αλήθεια. Ήταν δράμα, αλλά πραγματικά είναι η αλήθεια. Είδαμε την αλήθεια σε αυτό το πράγμα που έγινε με τη Γάζα και πραγματικά με έχει συγκλονίσει, να σας πω την αλήθεια, όλη αυτή η γενοκτονία και ο τρόπος συμπεριφοράς των ανθρώπων.
0: Θα πρέπει βέβαια εδώ να, ως δυτικές κοινωνίες, να το πω γενικότερα, να στοχαστούμε κάποια στιγμή ότι στην καλύτερα καταγεγραμμένη γενοκτονία της ανθρώπινης ιστορίας, η οποία μάλιστα γινόταν σε live μετάδοση, δεν αντιδράσαμε. Και βάζω όλους μας μέσα ως κοινωνίες, αφήσαμε μπροστά στα μάτια μας να εξαφανίζεται ένας ολόκληρος λαός, ένα ολόκληρο έθνος, η Παλαιστίνη, χωρίς να αντιδράσουμε, ενώ γνωρίζαμε. Και αυτό με πηγαίνει πίσω στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στις συζητήσεις που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Γνώριζαν οι Γερμανοί για το Auschwitz και τα στρατόπεδα εξόντωσης? Νομίζω ότι οι Γερμανοί γνώριζαν λιγότερο από εμάς τι συνέβαινε στην ίδια την χώρα τους, τι έκανε η δική τους η χώρα. Εμείς το γνωρίζουμε και έχουμε πολύ λιγότερα ελαφρυντικά, δεν έχουμε κανένα ελαφρυντικό για το ότι αφήσαμε να διεξάγεται και να συνεχίζεται αυτή η γενοκτονία.
1: Απέναντι σε αυτό το πλέγμα, λεγόμενα ΜΜΕ, παραμορφωτική αλγόριθμη, λόμπι, κριτική παρακολούθηση, ο απλός πολίτης νιώθει αδύναμος. Υπάρχει πρακτική άμυνα ή μιλάμε για μια μάχη που έχει ήδη χαθεί σε επίπεδο ενημέρωσης?
0: Όχι, σίγουρα δεν έχει χαθεί η μάχη. Βρισκόμαστε σε μία μετάβαση όπου πάντα η τεχνολογία κάνει ένα βήμα μπροστά και αυτοί που την ελέγχουν είναι οι ισχυροί πάντα που ελέγχουν την τεχνολογία, αλλά δημιουργούνται πάντα οι αντιστάσεις και χρησιμοποιείται και η ίδια η τεχνολογία των ισχυρών εναντίον τους κάποια στιγμή. Αυτό έγινε από την εφεύρεση και τη δημιουργία της τυπογραφίας στο Γουτεμβέργιο μέχρι όλες τις μορφές τεχνολογικής ανάπτυξης, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά τα μίντια. Υπήρχαν, αν θέλετε, ένα αντάρτικο διαφορετικής εναλλακτικής ενημέρωσης με το οποίο ο κόσμος κατάφερνε να ανταπεξέλθει και αυτό θα γίνει και τώρα. Το ότι μπορούμε και κάνουμε αυτή τη συζήτηση, το ότι μπορούμε και έχουμε ένα site που έχουμε πληροφορίες, όσο και αν ένας αλγόριθμος θέλει να το θάψει, είναι ένα τεράστιο βήμα και οι δυνατότητες που έχουμε μπροστά μας για να ενημερωθούμε είναι πολύ υψηλότερες από αυτές που είχαν πριν από 10, 100, 200 ή 500 χρόνια. Με αυτό το γνώμονα νομίζω πρέπει να προχωράμε. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και πρακτικές συμβουλές που πρέπει να δώσουμε. Τα δικά μου βιβλία αυτά το χαρακτήρα έχουν. Δεν θέλουμε, αν και έχω και κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο, θέλουμε να είναι ένας καθημερινός οδηγός. Να δεις ένα δελτίο ειδήσεων, να διαβάσεις μια εφημερίδα ή να μπεις σε μια πλατφόρμα social media και να μπορείς να εντοπίσεις τις μορφές προπαγάνδας. Και αν μπορείς να τις εντοπίσεις, θα μπορέσεις μετά και να τις αντιμετωπίσεις.
1: Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Όχι. Να είμαστε αισιόδοξοι είναι. Γιατί πάντα προφανώς όταν εμείς καλούμαστε ως δημοσιογράφοι να ασκήσουμε κριτική σε ένα ολόκληρο σύστημα προπαγάνδας και παραπληροφόρησης, παρουσιάζουμε τη σκοτεινή του πλευρά. Και το αποτέλεσμα είναι να νομίζει ο κόσμος ότι όλα είναι μαύρα και όλα είναι δυστοπικά. Δεν είναι έτσι. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας να δείχνουμε τα κακώς κείμενα και ο κόσμος θα βρει τις αντιστάσεις και θα κάνει το δικό του αντάρτικο ενημέρωσης. Οπότε αισιοδοξία είναι το τελικό μήνυμα.
1: Έχετε δίκιο. Πρέπει να γίνει ένα αντάρτικο, διότι έχουμε αυτό που λέμε πόλεμο της πληροφορίας. Άρη Κατσιστεφάνου, σας ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Νομίζω πήραμε σήμερα μια εικόνα που σπάνια βλέπουμε συνολικά και αυτό έχει αξία. Φίλοι μου, αν βρήκατε χρήσιμη αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε, like για να το δει περισσότερος κόσμος και εγγραφή για να μην χάσετε επόμενη ανάλυση. Εσείς τι πιστεύετε, έχουμε χάσει τη μάχη της ενημέρωσης ή υπάρχει ακόμα διέξοδος? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.
2: Και με τον Άρη Χατζηστεφάνου και τον Κανέλο Πάτσιο φτάσαμε και πάλι στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Ηλία τον Διακλαπρενό, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο. Πάρτε μέρος στις εκδηλώσεις που γίνονται αυτή τη βδομάδα και το Σαββατοκύριακο για το Κυπριακό και μαζί θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη. Καλημέρα ξανά.